Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα σχολεία άνοιξαν, τα κουδούνια χτύπησαν και μια καινούργια χρονιά μόλις ξεκίνησε. Νέα τάξη, καινούργιοι καθηγητές, διαφορετικές παρέες και στόχοι που στην αρχή ίσως μοιάζουν λίγο βουνό. Όμως κάθε νέα αρχή κρύβει και μια ευκαιρία να ανακαλύψεις πόσα πραγματικά μπορείς να καταφέρεις. Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι τα γνωρίζεις όλα, ότι δεν φοβάσαι ποτέ. Σημαίνει πως μπαίνεις στην τάξη όπως ακριβώς είσαι. Χωρίς να συγκρίνεσαι, χωρίς να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου και χωρίς να αφήνεις έναν βαθμό να αποφασίσει ποιος ή ποια είσαι. Άλλωστε, ακόμα και οι καλύτεροι μαθητές κάποτε κοίταξαν τον πίνακα και σκέφτηκαν: σε ποια γλώσσα γράφει τώρα? Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είμαι εδώ και σήμερα στα Energy Vibes. Έχουμε δύο ώρες να περάσουμε γεμάτες τις καλύτερες επιτυχίες, έξυπνα και περίεργα θεματάκια, χρήσιμες συμβουλές, ταξίδια, κατοικίδια, ζώδια και όλες εκείνες τις μικρές εκπλήξεις που μπορούν να κάνουν την Δευτέρα μας λίγο πιο ευχάριστη.
6: Energy Vibes.

Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σήμερα και πριν μπούμε για τα καλά στους ρυθμούς της νέας εβδομάδας, πάμε να ανοίξουμε μαζί το αλμανάκ της ημέρας. Χρόνια πολλά θα μπούμε στον Θεοκλή και την Θεόκλια, τον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Είναι του Σταυρού σήμερα μεγάλη ημέρα. Τιμάται η ύψωση του Τίμιου Σταυρού, ενώ είναι επίσης και ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Το 326, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, η Αγία Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει τριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, μια τέτοια μέρα, ιδρύεται στην Οδυσσό, σύμφωνα με μια εκδοχή, η Φιλική Εταιρεία που θα προετοιμάσει το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Μυστική οργάνωση τότε, όχι ομαδική συνομιλία στο κινητό με απενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις. Το 1829 υπογράφεται σαν και σήμερα η συνθήκη της Αντριανούπολης, ανοίγοντας κάπως έτσι τον δρόμο για την αυτονομία του ελληνικού κράτους. Το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, ένα βιβλίο που μοιάζει πολύ περισσότερο και είναι συζητημένο από όσο διαβασμένο, ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Ορφέας, από τον οποίο θα προκύψει αργότερα ο ιστορικός Πανιώνιος. Αυτές ήταν μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές που κατέγραψε η ιστορία για τη σημερινή ημέρα. Εμείς επιστρέφουμε στη ροή του σήμερα, κρατάμε τη γνώση, αφήνουμε για λίγο τα βαριά βιβλία και συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική.

Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα σημαντικό θέμα, ειδικά για αυτές τις ημέρες. Πιστεύω ότι απασχολεί όλες τις οικογένειες. Σχολικά ψώνια χωρίς επανεξέταση στο ταμείο. Αυτό είναι το θεματάκι μας. Ξέρεις, τα σχολικά ψώνια θέλουν πρόγραμμα, γιατί αν μπεις έτσι στο κατάστημα χωρίς λίστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φύγεις με 6 μαρκαδόρους που μυρίζουν φρούτα, 3 εντυπωσιακά τετράδια και κανένα από αυτά. Έτσι να τα έχει ζητήσει πραγματικά το σχολείο ή οι καθηγητές. Πρώτο κριτήριο είναι η ηλικία και οι πραγματικές ανάγκες του μαθητή. Επιλέγουμε ανθεκτική και ελαφριά τσάντα, κασετίνα που χωρά όσα χρειάζονται, τετράδια με σωστό αριθμό φύλων και ασφαλή πρακτικά υλικά. Στα μικρότερα παιδιά μετρά περισσότερο η εργονομία, ενώ στους μεγαλύτερους η οργάνωση και η αντοχή. Και φυσικά συγκρίνουμε τιμές χωρίς να παρασυρώμαστε από κάθε ήρωα και λογότυπο που ανεβάζει την τιμή, λες και το τετράδιο θα γράψει από μόνο του την έκθεση. Από την άλλη, οι ηλεκτρονικές αγορές βοηθούν στη σύγκριση τιμών, προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και σίγουρα γλιτώνουν πολύ χρόνο. Από κοντά όμως μπορούμε να δοκιμάσουμε την τσάντα, να ελέγξουμε την ποιότητα και να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός. Έρευνα στο διαδίκτυο, δοκιμή στο κατάστημα και αγορά από εκεί όπου βρίσκουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας όσο και τιμής. Άρα, λίστα, μέτρο και συμμετοχή του παιδιού στις επιλογές, γιατί στόχος είναι να ξεκινήσει τη χρονιά οργανωμένο και χαρούμενο, όχι να χρειαστεί το πρώτο χαρτζιλίκι για να αποπληρώσει την κασετίνα. Energy vibes. No matter what, no matter what, you

0: Antένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έχουμε και νέα σχολική χρονιά και το ερώτημα των γονιών είναι πώς θα βάλουμε όριο και πώς θα ξεμάθουμε από τα μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά τις υπερβολικές ώρες χρήσης κινητού που είχαν το καλοκαίρι. Επί αυτού, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησαν οι δημοτικές αρχές στην Ιρλανδική πόλη Greystones με σκοπό να αποτρέψουν την αγορά κινητών τηλεφώνων στα παιδιά μέχρι να φοιτήσουν στο γυμνάσιο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Σύμφωνα με αναφορές, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την Ofcom, το 20% των 3 ετών παιδιών διαθέτει ήδη smartphone και αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 55% για παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι και 11 ετών. Οι κάτοικοι της Greystones αποφάσισαν να δράσουν για να μην αφήσουν τα παιδιά τους να περάσουν πολύ χρόνο κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα κατά τα δημιουργικά χρόνια της ζωής τους. Οι γονείς συμφώνησαν ότι τα παιδιά τους δεν θα έπρεπε να έχουν smartphone μέχρι να φτάσουν στο γυμνάσιο. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση απέσπασε θετικά σχόλια και θα μπορούσε να είναι πρότυπο για άλλες περιοχές. Μια έρευνα της Vodafone έδειξε ότι η απόφαση για το πότε ένα παιδί θα αποκτήσει το πρώτο του κινητό είναι εξίσου δύσκολη όσο και η επιλογή του σχολείου. Προηγουμένως τον Ιούλιο,

UNESCO ζήτησε από τα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο να απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα σε όλες τις τάξεις. Καλή νέα σχολική χρονιά με το κινητό μακριά. Energy vibes. Energy vibes.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις το χαμόγελο της ημέρας, εννοείται με το ανεκδοτάκι μας. Που λες σε ένα γεμάτο ασανσέρ, η γυναίκα κοιτάζει γνευρισμένη τον άντρα της που έχει στριμωχτεί πάνω σε μια ξανθιά. Όταν φτάνουν στο ισόγειο, γυρνάει η ξανθιά και του ρίχνει ένα χαστούκι. Μπαμ! Και του λέει, αυτό για να μάθεις να χουφτώνεις άγνωστες γυναίκες. Ο άντρας απορριμμένος, σοκαρισμένος, κοιτάει και λέει στη γυναίκα του έκπληκτος, γιατί το έκανε αυτό, αφού δεν τη χούφτωσα την κοπέλα. Ασφαλώς, του λέει η γυναίκα του, και δεν τη χούφτωσες. Εγώ το έκανα.

Τώρα θα μου πεις και ποιος δεν θέλει τον έρωτα στη ζωή του και στο φθινόπωρο. Όλοι μας τον επιθυμούμε και άλλοτε τον έχουμε σε μικρές δόσεις, άλλοτε σε μεγάλες και άλλοτε απλά τον περιμένουμε να φανεί. Έλα όμως που κάποιες φορές ο άλλος είναι ερωτευμένος μαζί σου ή έχει αρχίσει να σε βλέπει ρομαντικά και εσύ όχι απλά δεν παίρνεις χαμπάρι, αλλά είσαι στην κοσμάρα σου και ούτε καν που το έχει πάρει ο νου σου. Ορισμένες μικρές και αυθόρμητες κινήσεις όμως μπορούν να σε κάνουν να καταλάβεις ότι κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται, ότι κάποιος είναι διαθέσιμος, έτοιμος ή έτοιμη για σχέση ή απλά ερωτευμένος μαζί σου. Και ειδού ποιες είναι. Ένα, θυμάται ότι του έχεις εκμυστηρευτεί, πράγμα που σημαίνει ότι σε προσέχει όταν μιλάς και θεωρεί σημαντικά αυτά που έχεις να του πεις. Δύο, είναι πρόθυμος στο να κάνει παραχωρήσεις και δεν σου επιβάλλει ποτέ τη γνώμη ή την προτίμησή του, γιατί αφενός είναι καλός χαρακτήρας και αφετέρου σε σέβεται. Τρία, θέλει να σε γνωρίσει όλο και περισσότερο, γι' αυτό δείχνει προθυμία να βγαίνει με τους φίλους σου, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να περνάει χρόνο μαζί σου και να γνωρίζει τους ανθρώπους που αγαπάς. Τέταρτον, παραδέχεται τα λάθη του και σου δείχνει την ευάλωτη πλευρά του, αφήνοντας πίσω τους εγωισμούς. Πέμπτον και τελευταίον, δεν βαριέται ποτέ να κάνετε πράγματα μαζί, αντιθέτως σου προτείνει να βρεθείτε και να πάτε σε καινούργια μέρη με κάθε ευκαιρία. Ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα, είναι φθινόπωρο, ασχολείσου μαζί του. Energy vibes. Energy vibes.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Antennes FM 93,6.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
12: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα μας. Το φετινό φθινόπωρο σίγουρα δεν θα μας αφήσει να ησυχάσουμε, αφού είναι πολλές οι αστρολογικές αλλαγές και εξελίξεις οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Οι επόμενοι μήνες θα εστιάσουν κυρίως σε θέματα δεσμού και συντροφικότητας και θα μας κάνουν να αναθεωρήσουμε ορισμένες καταστάσεις και να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Τι μας κρατάει πίσω, αλλά και πόσο εύκολο είναι να φύγουμε από τοξικές σχέσεις. Τα ζώδια που θα βιώσουν τις μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με τα κρυάρια. Είναι πολλές οι αλλαγές για τους κρυούς και αυτό γιατί οι εκλήψεις έχουν μετακινηθεί στον δικό σας άξονα και φέρουν ανακατατάξεις. Τον επόμενο μήνα, δηλαδή στις 14 του Οκτώβρη, πραγματοποιείτε μια ακόμα έκλειψη στον δικό σας άξονα και οι σχέσεις σας μπαίνουν στο προσκήνιο. Επανεξετάστε τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σας φέρουν σε σύγκρουση με το άτομο που έχετε απέναντί σας. Ακόμη, ο Άρης από τον Ζυγό σας ασκεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ξεσπάσματα, τα οποία ίσως δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τέλος, η συμμετοχή του Πλούτωνα σε όλο αυτό σας καλεί να αποδεσμευτείτε από τοξικές καταστάσεις και να κάνετε επιτέλους τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται.
13: Ακούς Energy Vibes.

0: 5'9", brown eyes.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ας το παραδεχτούμε. Όλοι και όλες έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες του σκύλου μας να κοιμάται ανάσκελα, κουλουριασμένος με το ένα πόδι, ξέρεις, στον αέρα ή με το αυτί να κρέμεται από τον καναπέ. Και φυσικά τον φωτογραφίζουμε από κάθε πιθανή γωνιά, σαν να πρόκειται για διεθνές μοντέλο του ύπνου. Οι ώρες που χρειάζεται να κοιμάται ένα σκύλος εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, τη φυλή αλλά και την δραστηριότητά του. Τα κουτάβια ξοδεύουν την ενέργειά τους αστραπιέ και μπορεί να αποκοιμηθούν ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού, ενώ οι ηλικιωμένοι σκύλοι χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση. Οι ενήλικοι κοιμούνται συνήθως περίπου 10 ώρες την ημέρα, αν και κάθε τετράποδο έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα μπουλντόγκ, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσει τον καναπέ, ενώ ένα border collie έχει ήδη οργανώσει το επόμενο πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε ένα ήσυχο, καθαρό και μαλακό μέρος, κατάλληλο για το μέγεθος όσο και την ηλικία του. Αν όμως παρατηρήσουμε ξαφνική αλλαγή και ώρες διαφορετικές στον ύπνο, έντονη ανησυχία ή υπερβολική κούραση, καλό είναι να μιλήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο. Και όταν τελικά κουλουριάζεται ήρεμα δίπλα μας, χαλαρώνουμε κι εμείς. Γιατί η ευτυχία μερικές φορές έχει 4 πόδια, ένα γλιτό ροχαλιτό και την εκπληκτική ικανότητα να καταλαμβάνει μόνη της ολόκληρο το καναπέ.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Το φθινοποράκι που στα λόγια μπήκε και όχι στις θερμοκρασίες και τη διάθεση φέρνει άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάποια εποχή στη Βρετανία οι ανανάδες, ναι οι ανανάδες, θεωρούνταν διακοσμητικά πολυτελείας και ήταν σύμβολα των πλουσίων. Το σίγουρο είναι ότι ο ανανάς αποτελεί ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο το οποίο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας χάρη στη διατροφική του σύσταση. Όταν μια αγκαλιά διαρκεί 20 δευτερόλεπτα, προκαλεί θεραπευτική επίδραση στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Ο λόγος είναι ότι μια ειλικρινής αγκαλιά παράγει μια ορμόνη, την οξυτοκίνη, γνωστή ως ορμόνη της αγάπης. Περίπου 100.000 κινητά τηλέφωνα πέφτουν κάθε χρόνο μέσα στην τουαλέτα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπολογίζεται δε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών και τάμπλετ σε πιο μικρές ηλικίες. Ό,τι λέγαμε νωρίτερα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μέχρι αύριο σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Εμείς γεννηθήκαμε στην εποχή των PC και των κινητών τηλεφώνων. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιους παλαιότερους που έγραφαν σε γραφομηχανή. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886, σαν σήμερα, πατεντάρεται η κορδέλα της. Σίγουρα έχουμε και άλλους παλαιότερους που χορεύαν κάποτε το θρυλικό χιτάκι του Elvis Presley, It's Now or Never. Το 1960, σαν σήμερα, ήταν στο νούμερο 1 του Billboard. Εκεί που βρέθηκε πολλές φορές η γεννημένη το 1983, σαν σήμερα, Amy Winehouse. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Έχουμε όμως τα τραγούδια της να τη θυμόμαστε για πάντα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Travel Energy Tips.
3: Εάν σου έτυχε να έχεις άδεια το Σεπτέμβριο, μην ανησυχείς. Είναι σίγουρα η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενδιαφέρουσες και απόλυτα οικονομικές. Το ίδιο σκέφτηκε και το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast, το οποίο προτείνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές τον Σεπτέμβριο. Τι λες να ρίξουμε μια ματιά και να σε δελεάσουμε, γιατί όχι να φτιάξεις βαλίτσες. Μιλάνο. Αν και η βροχή είναι πιο συχνή στο Μιλάνο από ότι στο Μάντσεστερ το Σεπτέμβριο, το τοπίο αλλάζει και η θερμοκρασία που πέφτει μέχρι τους 24 βαθμούς σας επιτρέπει να χαρείτε την πόλη άφοβα για να κάνετε τις αγορές σας για τη χειμερινή σεζόν. Η Νέα Υόρκη για αρκετούς αποτελεί προορισμό ζωής. Είναι ιδανική επιλογή για τον Σεπτέμβριο που έχει καλό καιρό αλλά και λιγότερο κόσμο από ότι τους χειμερινούς μήνες. Μετά να σε πάω στην Σικελία. Το ζεστό κλίμα της Σικελίας εξαιτίας των ανέμων που πνέουν από την Αφρική και οι άδειες παραλίες της αυτή την εποχή την χρήζουν ως την καλύτερη επιλογή για ήρεμες διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο. Από την άλλη, το Σεπτέμβριο η κοσμοπολίτικη Ήμπιζα σας χαρίζει απλόχερα τις ομορφιές της στο πιο ήσυχο πακέτο. Το κλάμπιν δεν σταματά ποτέ. Το νησί του Ιωνίου Πελάγος από την άλλη, η όμορφη Κέρκυρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για περιόδους Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο στην Κέρκυρα το πρωινό μπάνιο είναι μια ζεστή και όμορφη υπόθεση με τους δασώδεις λόφους του νησιού που είναι ακόμα πράσινοι για απογεύματα κάτω από τις βελανιδιές αλλά και τις ελιές.
4: Ακούς Energy Vibes.

Και πάμε τώρα στην Κίνα. Εκεί μια πλούσια γυναίκα είπε: «Δεν με κάνετε πρωταγωνίστρια. Θα πληρώσω τη σειρά από μόνη μου». Και κάπως έτσι έγινε χρηματοδότρια, αφεντικό και φυσικά πρωταγωνίστρια. Για παρτενέρ διάλεξε τον 23χρονο Τζονκ Γιουφέι, αστέρι εκεί στην Κίνα, μόνο που το σενάριο των 50 επεισοδίων είχε πάνω από 60 σκηνές φιλιού, παρακαλώ. Δηλαδή πλοκή δεν ξέρω αν υπήρχε, χίλιοι όμως υπήρχαν παντού. Ο ηθοποιός κατήγγειλε αργότερα ότι κάποια από τα φιλιά γίνονταν χωρίς τη συνένεσή του, οπότε ο χαβαλές τελειώνει εκεί. Και το καλύτερο, η σειρά τελικά απορρίφθηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ. Πλήρωσε μια ολόκληρη παραγωγή για να γίνει πρωταγωνίστρια και στο τέλος δεν την είδε ούτε η ίδια η τηλεόραση. Αυτό δεν ήταν σειρά, ήταν πανάκριβο home video. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 14ης Σεπτεμβρίου της σημερινής, κάναμε σχολικά ψώνια χωρίς να αφήσουμε ολόκληρο το μισθό στο ταμείο και συζητήσαμε πώς μπαίνουν όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που τα παιδιά επιστρέφουν στα δράνεια. Μιλήσαμε για έρωτα, για φθινοπορεινές ζωδιακές εξελίξεις, ταξίδια του Σεπτεμβρίου και χαλαρώσαμε παρέα με σκύλους που κοιμούνται περισσότερο για μαθητή την πρώτη ώρα της Δευτέρας. Φτάσαμε μέχρι και την Κίνα. Εκεί γνωρίσαμε την πλούσια πρωταγωνίστρια που πλήρωσε ολόκληρη τη σειρά έτσι για να γράψει το ρόλο στα μέτρα της με τόσα φιλιά, ώστε στο τέλος χάθηκε και η πλοκή αλλά και η προβολή. Ανάμεσα σε όλα αυτά βάλαμε φυσικά πολλή μουσική γιατί κάθε καινούργια αρχή χρειάζεται έτσι το σωστό τραγούδι. Καλή πρώτη σχολική εβδομάδα λοιπόν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η ευχή μας είναι αυτή η χρονιά να μην μετρηθεί μόνο σε βαθμούς, απουσίες και διαγωνίσματα, αλλά σε φιλίες που θα γεννηθούν, φόβους που θα ξεπεραστούν και μικρές νίκες που θα χτίσουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και να θυμάστε πως η σχολική τσάντα μπορεί να είναι γεμάτη βιβλία, αλλά κανένα παιδί δεν πρέπει να κουβαλά μέσα της το βάρος του να είναι τέλειο. Αρκεί να προχωρά, να προσπαθεί και να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του κάθε μέρα. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα και όνειρα που δεν χωρούν σε κανένα τετράδιο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670-24461.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
14: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
16: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα αρχικά σε όλες και σε όλους. Σημέρωσε το 14ο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή με σχιάζουμε αύριο και το Σεπτέμβριο, παιδιά. Πράγμα δεν πάνε καθόλου καλά. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86, 40 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Τώρα πρέπει να το πω αυτό. Και από σήμερα θα είμαστε μαζί με και τις 2. Αν είναι δυνατόν. Μήπως να κάνουμε καμιά παράταση μια εβδομάδα ακόμα στο Summer Edition της εκπομπής. Μαζί μας το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Ρε παιδιά.
0: Καλημέρα, Έλενα. Έλενα, πού είσαι, Έλενα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι έγινε?
1: Καλή εβδομάδα, λέω.
0: Α, νόμιζε είπες μια εβδομάδα ακόμα.
1: Όχι.
0: Όχι. Μέχρι τις 2, ρε Έλενα.
1: Καλό μάθες τώρα, ε. Καλό μάθες χρειάζεται.
0: Τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Από σήμερα πρέπει να γίνουμε μέχρι τις 2. Ξεκινάει για μας η νέα ραδιοφωνική σεζόν.
1: Καταρχάς έχει κρύο. Ξεκινάει να κρύο, παιδιά.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έχει κρύο!
0: Περίμενε για να δω.
1: Τι να δεις, δεν το νιώθεις?
0: 14,5. Δεν άνοιξα τον πρεσίμο.
1: Τι να ανάψεις σαν μυστήρα.
0: Κοίτα, θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά, δεν θέλω να πτωίστε.
1: Και πόσο να πάει πια? 30 δεν θα πάει.
0: 29, 30, 35, 40. And I wonder if I ever. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Κεφαλάρη. Ο κύριος Παναγιώτης, γιατί ρωτή το έφερε.
1: Έλα, πέρασε ένας μήνας, κουραστικό.
0: Ναι,
1: πια,
0: πάει τώρα, ε, τη γλίτωσες. Τη γλίτωσες, κύριε Παναγιώτη. Ο Παργύρης Driver, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Αργύρης Driver ήταν και στον ποδοσφαιρικό αγώνα του ΠΑΟ Κωνσταραζίου που άνοιξε τις υποχρεώσεις από χθες, κύριε Έλληνα.
1: Α, πώς θα πήγε?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Παίζαμε με Μπινιάκο.
1: Και?
0: Τι κέρε, Έλληνα,
1: κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε 2-0.
1: Πώς σκέτει?
0: Α, κοίταξε, πώς σκέτει, λέει. Κοίταξε να δεις. Να σου πω με την ευκαιρία ότι ο κύριος Μπινιάκος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Δεν σε βλέπω καλά και εσένα φέτος. Είναι πολύ δυνατός.
1: Εγώ δεν έχω πει ότι φέτος θα είμαι με την Εύη.
0: Α, δεν έχεις πει?
1: Έχω πει ότι θα σκεφτώ, δω τις ομάδες και θα αποφασίσω.
0: Α, εντάξει. Να χαιρετήσω την αγαπημένη Τιμένη που μας στέλνει εδώ, βεβαίως μας στέλνει εδώ. Σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλη γιορτή. Να πούμε και στην πορεία, μας στέλνει τον στολισμένο σταυρό, ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μπράβο, ρε Μένη. Ευχαριστώ και τον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο.
1: Γεια σου, Γρηγοράκη μου.
0: Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά με υγεία.
1: Ε, ναι, πια σήμερα για τα καλά.
0: Ραφαήλ πήγε σήμερα, πιστεύει.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις, πήγε.
1: Τι
0: έτσι. Πιστεύεις, πήγε. Ωραία, ωραία.
1: Έλα, να ξεκινήσουμε λίγο και με τους χορηγούς μας.
0: Πάμε λίγο.
1: Να
0: έλα,
1: ξεκινήσουμε...
0: παίξε τα χέρια.
1: Με το Φροντίζω θα ξεκινήσουμε σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, ελκύ, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς κανένα ρεπό, πάντα δίπλα στους δικούς σας ανθρώπους, για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και 2 τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω, 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Βλέπω πολύ δυνατά γενέθλια σήμερα, κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πω?
1: Yeah.

0: Για κάτσε να τα ελέγξω εδώ. Για κάτσε να τα ελέγξω, Έλενα. Πρόσεξε με, προσέχεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γενέθλια έχουμε σήμερα. Γενέθλια. Η Αναστασία. Ο Γιώργος. Ο Βασίλης. Ο Γιάννης. Ο Ανδρέας. Ο άλλος Γιάννης. Η Μαρία. Ο Χαράλαμπος. Και πάμε τώρα στα τρία βασικά. Λοιπόν.
1: Τρία.
0: Τρία βασικά, πολύ βασικά. Με ποιον έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ στα Ραζιού, Έλενα?
1: Με τον ΠΑΣ Λεύκης.
0: Ποιος είναι προπονηταράς του ΠΑΣ Λεύκης?
1: Ποιος είναι προπονηταράς?
0: Νίκο.

0: Θα φιλήσουμε το παλικάρι μας.
1: Έλα, έλα, φιλήσουμε. Α, θα βρεθώ εδώ.
0: Να του πούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία να του πούμε.
0: Καλή επιτυχία, brother. Η Λάρα σε περιμένει απ' έξω. Ήρθε η Λάρα. Ήρθε η Λάρα, παιδιά.

0: Brother πάει Θεσσαλονίκη. Ένα έρχεται, ένα φεύγει. Εγώ πότε θα πάω Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά?
1: Τώρα πήγαινε πότε θες.
0: Το καλό σας. Εγώ πότε θα πάω διακοπές, ρε παιδιά? Πάει πάντως και κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος είναι προπονητής του ΠΑΣ Λεύκης, κυρία Έλενα? Ο Μισελ Μπινιάκο. Μπινιάκο είναι Γάλλος. Τι είπε, τι 51 γράφει εδώ? 51 ο κύριος Μπινιάκος. Αμάν. Οπότε, τι πρέπει να κάνει ο κύριος Μπινιάκος σήμερα, Έλενα?
1: Ξέρει ο κύριος Μπινιάκος.
0: Α, ξέρει ο κύριος Μπινιάκος. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Γράψε, Μπινιάκος. Τον έγραψες?
1: Τον έγραψα.
0: Μια κουτάρα από τον κύριο Μπινιάκο.
1: Ναι.
0: Να προχωρήσω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έχω άνθρωπο που είναι μέσα στις κουτάρες.
1: Και έχει γενέθλια σήμερα.
0: Και έχει γενέθλια σήμερα.
1: Είναι εκεί μέσα στις κουτάρες.
0: Είναι μέσα στις κουτάρες.
1: Ποιος?
0: Για να σκεφτείς μήπως.
1: Γυναίκα ή άντρας?
0: Γυναίκα. Που είναι μέσα στις κουτάρες η Φαντίδη σήμερα. Μέσα στις κουτάρες η Φαντίδη. Οπότε
1: είναι...
0: εκεί δεν χρειάζεται καν να παραγγείλει. Δηλαδή είσαι μέσα.
1: Ή θα είναι το... ή θα είναι η Στεφανία ή θα είναι το Ρουλάκι.
0: Ναι, είναι το Ρουλάκι που έχει επίσης γενέθλια σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον Ιφαντίδη, καλημέρα στο Ρουλάκι που έχει γενέθλια. Δεν λέω ηλικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν λέω ηλικία. Τι να πω? Δεν λέω ηλικία.
1: Κοίτα, μια χαρά είναι το Ρουλάκι.
0: Ίδιο το γράφει βέβαια.
1: Όσο και αν είναι, είναι μια κούκλα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τι παζάζει?
0: Οπότε, δεύτερη κούτα από πού έχουμε, Ελενάκη?
1: Ρουλάκι, ωραία.
0: Α, μπράβο.
1: Και τρίτη.
0: Θες να πάμε τώρα και στην τρίτη κούτα? Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, Ελενάκη?
1: Δώσε μου κάποιο στοιχείο.
0: Ποιον βγάζουμε πάρα πολύ στην εκπομπή? Δηλαδή σχεδόν είναι κάθε χρόνο στην πρώτη τριάδα.
1: Η πρώτη τριάδα είναι συνήθως ο κύριος Σαββόπουλος, ο κύριος Τσούκας και ο κύριος Καραταγλίδης. Ποιος από τους τρεις?
0: Κάποιος από τους τρεις,
1: Σαββόπουλος,
0: λοιπόν.
1: Σαββόπουλος δεν είναι, γιατί έχουν περάσει.
0: Μάλιστα. Άρα μένουν άλλοι δύο.
1: Καραταγλίδης και Τσούκας.
0: Ναι.
1: Νομίζω, κάτσε λίγο να τα θυμηθώ σωστά.
0: Ναι.
1: Θα ρω πως είναι Καραταγλίδης.
0: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, σήμερα γενέθλια ο Άκης Τσούκα.
1: Σεπτέμβριο έχει.
0: Τι?
1: Σεπτέμβριο έχει. Τον
0: Σεπτέμβριο,
1: λίγο πιο
0: την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Εντάξει.
1: Λίγο πιο χειμωνιάτικο τον θυμόμαι.
0: Οπότε, τι ευχόμαστε σε όλα τα φιλαράκια μας?
1: Happy birthday.

0: Για να δω, Ελενάκη, έχω μεγάλη περιέργεια. Τρία πολύ δυνατά ονόματα σήμερα με γενέθλια. Τρία πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Τι από όλα αυτά τα ονόματα θα έρθει εδώ στο στούντιο για να εγκαινιάσουμε και τη νέα ραδιοφωνική σεζόν?
1: Ένα πιστεύω σίγουρα.
0: Ένα σίγουρα.
1: Δεν λέω από ποιον, αλλά από τους τρεις πιστεύω ένα σίγουρα.
0: Ένα 1000%, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Πάμε, επόμενος χορηγός μας.
1: Να
0: ακούμε την καταπληκτική Bonnie Tyler.
1: Έλα ρε μάστορα, να πάμε λίγο και στη στήριξη.
0: Μια τεράστια επιτυχία του 1983.
1: Παίξ τα χέρια λίγο τώρα, γιατί πάμε στήριξη. Παίξ τα χέρια.
0: Ήμουν στήριξη προχθές.
1: Τι έκανες?
0: Βλέπεις ότι η αυλή συνεχίζεται, έτσι, πόρτες και τα λοιπά. Είδες κάτι? Πήγα να διαλέξω τα χερούλια.
1: Άντε. Και πήρες ωραίο χερούλι.
0: Κάτι χερούλια, Έλληνα.
1: Αυτό.
0: Ένα μέτρο.
1: Εκεί θα βρείτε λοιπόν στο τεχνικό μας πολυκατάστημα ό,τι χρειάζεται για να γίνει σωστά η δουλειά σας, όπως βρίσκουμε και εμείς για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδερικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ιδιαίτερη ατομική προστασία εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και άλλες εταιρείες, γιατί ακόμα ο καιρός καλά κρατάει, προλαβαίνουμε να βάψουμε και μέσα και έξω και να στεγνώσει γρήγορα. Έλα παιδιά, πάμε για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Τι έγινε χθες, ρε Έλληνα? Και προχθές, ρε Έλληνα? Τι κάνατε, ρε Έλληνα, πάλι?
1: Τι έγινε, ρε?
0: Τι έγινε?
1: Τι?
0: Ο Φάρα. Ολυμπιακός, όφι
1: 0-1. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου.
0: Δεν παρακολουθήσει καθόλου, έτσι. Καλά, το πρώτο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, λοιπόν, Ολυμπιακός, όφι 0-1. Έχει κανένα βαθμό Ολυμπιακός μέχρι τώρα?
1: Δεν πάμε καλά.
0: Πάμε στα υπόλοιπα. Ηρακλάρα. Σφαγή του Ηρακλή.
1: Κέρδισε.
0: Δεν κέρδισε. Ισοπαλία, γιατί το στέρισαν στο τέλος το γκολ.
1: Αδικία. Κέρδισε για μας.
0: Για σας κέρδισε, βεβαίως. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά σφαγή του Ηρακλέως. Ήμουνα με τον Ηρακλή, το πιστεύεις? Λοιπόν. Πάμε στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι,
0: η Παοκάρα τι γίνεται εδώ, ρε Έλληνα? Ποιος είναι το αφεντικό της Θεσσαλονίκης, ρε Έλληνα?
1: Ο Ηρακλής, αλλά από τους δυο τους που έπαιζαν.
0: Ο Παοκτζής μου ήταν μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μέσα σίγουρα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να λείψει ο Παοκτζής τώρα το Παοκάρης. Διαμαρτύρεται πολύ όμως ο Άρης για τη διαιτησία του αγώνος. Είδα μόνο μισή ώρα, γιατί μετά έπρεπε να γυρίσω κάπου αλλού να δω. Οπότε, Ελενάκη, πάω Κάρης, πόσο έγραψε?
1: Με 2 πρέπει να βάλω.
0: 2-0. Πάμε στην αεκάρα του Champions League.
1: Τι έκανε η αεκάρα του Champions
0: League? Νέο στραβοπάτημα για την αρμάδα του Νίκολιτς. 1-1 με τον αστέρα της Τρυπόλεως. Δεν μπορεί στην Ελλάδα η ΑΕΚ. Οπότε, κυρία Έλληνα, φτάνουμε στον μόνο πρώτο του πρωταθλήματος, μόνο με διαφορά.
1: Κανόνισε να μην το πάρεις φέτος.
0: Λοιπόν, πόσοι αγώνες έχουν γίνει μέχρι τώρα?
1: Αν δεν το πάρεις φέτος.
0: Μισό λεπτάκι. Πόσοι αγώνες έχουν γίνει μέχρι τώρα? Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πόσες νίκες έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Τέσσερις θα έχει.
0: Τέσσερις, μπράβο. Πόσο πάει η νίκη?
1: Πόσοι βαθμοί? Δύο βαθμούς, τρεις, πόσο πάει?
0: Τρεις βαθμούς, τρέλα. Τι δύο βαθμούς, τρέλα?
1: Ένα βαθμό.
0: Τρεις βαθμούς η νίκη.
1: Ναι.
0: Τρία επί τέσσερα, τρεις, τέσσερις.
1: 12 με την πρώτη.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, ποια είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει 12 βαθμούς, Έλενα?
1: Κανόνισε να μην το πάρεις φέτος. Εγώ
0: και
1: αυτό θα σου πω μόνο.
0: Έχουμε φτιάξει και ταρίφα φέτος.
1: Κανόνισε.
0: Ναι, εγώ κανονίζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε κάνει και μια ταρίφα.
1: Τι?
0: Δεν ρίχνουμε κάτω από 3. Δεν μπορούμε, δεν το αντέχει η ψυχή μας.
1: Κανόνισε.
0: Από 3 και πάνω, άμα θέλετε.
1: Έτσι και φέτος δεν το πάρετε μετά από 100 χρόνια που ήταν το πάρετε. Τι να πω.
0: Όχι, μόνο 16 χρόνια. Λοιπόν, για να πάω στη γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα μας, δυστυχώς.
1: Λοιπόν,
0: Μάλιστα,
1: Your κυρία Look μου. Μαζί μας, κουκλάρες μου. Πάμε λίγο εμείς τα δικά μας. Πάμε να κάνουμε λίγο τα ψώνια μας. Γιατί ακόμα βρίσκουμε εκπτώσεις, παιδιά, στο Your Look. Μας περιμένουν εκεί τα κορίτσια με μοναδικές εκπτώσεις. 50% μισή τιμή σε όλα. Θα βρείτε φοβερές προσφορές τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία ρούχα. Γι' αυτό το διάστημα το τωρινό το μεταβατικό, που δεν είναι να βάλουμε ούτε τα ρούχα που φορούσαμε το καλό καιρό, αλλά ούτε να πάμε από τώρα στα βαριά τα φθινοπορεινά. Είναι αυτό το ενδιάμεσο, που θέλουμε κάτι ελαφρύ, κάτι που να είναι και δροσερό, αλλά να μην κρυώνουμε κιόλας. Θα βρείτε φοβερά λινά σετάκια, ό,τι πρέπει τα λινά τα σετάκια για αυτό το διάστημα. Θα βρείτε πολύ ωραία φορέματα. Νομίζω τώρα τα μάξι είναι πιο κοντά στην εποχή, έτσι και το βραδάκι αν νιώσουμε ένα κρύο ρίχνουμε και ένα ζακετάκι από πάνω, τα πόδια μας είναι καλυμμένα, φοράμε το ωραίο μας το φόρεμα, είμαστε κουκλάρες. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές γενικώς για αυτή τη μεταβατική την περίοδο και μάλιστα με έκπτωση 50%. Επίσης, μέχρι τον Οκτώβριο τα είπαμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σεζόν ακόμα.
0: Εννοείται.
1: Γάμοι και βαφτίσεις και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look για να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Δεν θέλω να λείψει καμιά από τις δυο σας, γιατί όποια λείψει θα χάσει το 50% και θα το έχει πάρει μόνο η άλλη συμπεθέρα. Είναι να μαλώνουν τώρα οι συμπεθέρες για τέτοια πράγματα. 50% και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση λοιπόν, και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και ποτίστε. Και σε επιλεγμένα τελευταία κομμάτια θα βρείτε και έκπτωση και μείον 60% και μείον 70%. Γενικώς, ψάξτε λίγο τις προσφορές μέσα στο μαγαζί. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο μεταβατικό και εκπτωτικό Your Look, λόγω της εποχής καταλαβαίνετε στο μεταβατικό, και yourlook.gr. Μην ξεχνάτε ότι και στο Your Look Kids εσείς οι γονείς θα βρείτε πάρα πολύ ωραία σετάκια για τα παιδάκια σας, για το σχολείο, για αυτό το διάστημα και για το επόμενο που έρχεται, σε τρομερές εκπτώσεις, αλλά σας θέλω γρήγορους γιατί είναι τα τελευταία κομμάτια.
0: Τώρα θα έχω γραμμούλα.
1: Για να δω.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε ο πρώτος κύριε της εβδομάδας, να ξέρετε. Αλλά όχι πρώτος στη βαθμολογία.
2: Στη βαθμολογία με πέμπτος.
0: Κοίταξε να δεις, σε πέμπτος και καταϊδρωμένος και πάλι καλά να λες και να ευλογείς το Θεό που σας έδεσε σε ορισμένα μάτς μεγάλη παράταση και μπορέσετε να σοφαρίσετε στο 98.
2: Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό το.
0: Παρακαλώ.
2: Αλλά εγώ πότε ισοφάρισα το 98.
0: Ισοφάρισες με την Κηφισιά νομίζω.
2: Όχι, με ισοφάρισε η Κηφισιά.
0: Α, σε ισοφάρισε η Κηφισιά, ακριβώς, ναι.
2: Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Εσύ πάλι πεναλτάκι, λες, έτσι.
0: Εγώ πεναλτάρα, όχι πεναλτάκι.
2: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Στο 2-0 όμως, έτσι. Και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνος.
2: Καθαρότατο σκορ, πολύ καλή δικαιότητα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς δεν ήμασταν καλοί. Καθόλου καλή.
0: Ναι.
2: Σηκώσαμε, καβαλήσαμε το καλάμι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τους προειδοποιούμε.
0: Τους προειδοποιείτε. Το αμάν, αμάν, αμάν. Άρχισαν οι προειδοποιείς στην ΑΕΚ.
2: Όχι, όχι, εισαγωγικά.
0: Αχα.
2: Να σοβαρευτούν λίγο.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν ξέχασαν ξαφνικά να παίζουν μπάλα αυτοί οι παιχταράδες.
1: Κοίταξε να δεις τι λένε.
0: Κοίτα, όταν είσαι στο Champions, όταν είσαι στο Τσούλου.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Ναι.
1: Κατακουρασμένοι από το Champions League.
0: Ναι, δεν μπορούν να παίρνουν τα πόδια.
1: Και μετά έρχεστε Ελλάδα και παίζετε όπως παίζετε.
0: Είναι και κάτι άλλο. Όταν είναι μια ομάδα και παίζει στο Τσούλου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί μετά να παίζει με Τρίπολη.
2: Τι να πει και ο Παναθηναϊκός παίζει από το Μάιο στην Ευρώπη. Εγώ δύο μάτια έκανα.
1: Εντάξει, όμως άλλο Champions League τώρα. Να θα υποδεχτεί και τη Ρεάλ.
0: Θα τα δώσεις όλα στη Ρεάλ, μη φοβάσαι.
2: Εμείς ΑΝΑΕΚ δημιουργήσαμε τις δικές μας ευκαιρίες. Όχι μόνο τις δικές μας, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα, όπως είναι προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Το σκορ δικαιότατο.
0: Ναι.
2: Κανονικά δικαιότατο, ό,τι δικαιούμασταν πήραμε. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τα παιχνίδια. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο. Οι φίλοι όλων των ομάδων φιλέχουν.
0: Τι.
2: Τεράστιο χιούμορ γι' αυτό. Γι' αυτό γουστάρω εγώ έτσι αυτές τις κερκίδες τρελές.
0: Τι χιούμορ είχαμε.
2: Όχι εσείς, οι Παοκτήδες. 2-0 κέρδισε ο Πάοκ στον Άρη και φόρεσαν οι φίλοι του Πάοκ το Μεντιλίμπα.
0: Μεντιλίμπα, ωε, ωε, ωε.
2: Λοιπόν, αυτό αν δεν είναι γλυκό, ωραίο χιούμορ, πείραγμα ποιο είναι ρε.
0: Αυτό το φωνάζαμε κι εμείς νομίζω κάποια στιγμή, έτσι.
2: Εντάξει, τι αγαπά, άμα πεθάρει τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Αρχικά μας το είπαν οι ίδιοι Ολυμπιακοί να το φωνάζουμε, οπότε δεν είναι για παρεξήγηση αυτό.
2: Αυτό είναι το χειρότερο, να το φωνάζουμε Ολυμπιακοί, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Οι Ολυμπιακοί είχαν φαγωθεί να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και προχθές, πέντε λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Έλα Παναγία μου, έλα Παναγία μου, Χριστέ μου.
2: Όλοι είχαν φαγωθεί να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Μπράβο. Δεν πάμε καθόλου καλά, Μπίλαρε. Το καλοκαίρι ακόμα έχει ζέστη. Ναι, ακριβώς. Μπίλαρε, πριν κλείσουμε, για πες μου, ποιος είναι ο πρώτος στην βαθμολογία, ρε.
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Α,
2: πριν κλείσουμε,
0: παρακαλώ.
2: Τι σου έλεγα πριν ένα μήνα.
0: Τι μου λέγες.
2: Τι είναι εσύ. Για τον προπονητή και τον Παναθηναϊκό.
0: Ότι είναι πολύ μεγάλος προπονητής.
2: Ότι είναι πολύ καλός προπονητής και έχετε.
0: Φαίνεται, έχει πολύ όρεξη. Είναι φιλόδοξος. Θέλει να πάει ψηλά.
2: Το βιογραφικό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα το βιογραφικό του.
0: Είναι απίστευτος πραγματικά.
2: Φαίνεται από το βιογραφικό.
0: Λοιπόν, φέτος δεν γλιτώνει το πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Δεν γλιτώνει.
2: Μην ξανοίγεσαι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπίλαρε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για, πάμε στο διαφημιστικό, κυρία μου. Γιατί ήρθε η ώρα το διαφημιστικού μας.
1: Έχω δύο λεπτάκια να σας πάω και στη σύμπλευση πριν πάμε στο διαφημιστικό μας. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας που είναι μαζί μας και σήμερα. Με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
3: Ώρα Αντένες. 9:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 15 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

0: ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain of Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain of Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain of Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αιχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών, ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν, Έλενα.
1: Καλή. Καλές ειδήσεις πάντα.
0: Καλές ειδήσεις. Μια χρονιά, παιδιά, που θα έχει και εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Μια σεζόν.
1: Τι μου το πες αυτά τα φτεριάτικα.
0: Αυτά του χρόνου όμως, ακόμα περίμενε. Του χρόνου αυτά.
1: Δεν μπορώ άλλα πράγματα να κάνω του χρόνου.
0: Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε και μια απώλεια. Σπύρος Χαλβατζής. Από τον Γέρμα. Θα σας πω και μια ιστορία με τον Σπύρο Χαλβατζή σε λίγο. Αλλά έπεσε στα χέρια μου αυτές τις μέρες. Ξέρεις, παλιά ήταν αυτό που λέμε φακελωμένος. Ο φακελωμένος. Πώς γινόταν το φακέλωμα των πολιτικών πεπιθήσεων. 1972 βρισκόμαστε. Ο στρατός, το στρατόπεδο το οποίο υπηρέτησε ο Χαλβατζής, ενημερώνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Γενικό Επιτελείο Στρατού με τη σειρά του την αστυνομία. Έτσι πάνε αυτά. Εντάξει. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου του 1972. Θέμα: φρονήματα στρατιωτικού προσωπικού. Στέλνεται προς την αστυνομία. Πρώτον, γνωρίζεται η μην ύψιλον ότι ο απολυθής της τάξεως του στρατού τέος στρατιώτης Χαλβατζής Σπυρίδων της ημετέρας μονάδος την χάνων εν ενεργεία κομμουνιστής κατηγορίας γάμα. Αυτό με εντυπωσίασε πολύ. Υπήρχαν κατηγορίες, σύγχρονες κατηγορίες γάμα, βήτα γάμα κτλ. Αναλόγως. Ως τούτο είχαν γνωστοποιηθεί ημών παρά αρμοδίων αρχών ασφαλείας και κατά τη διάρκεια του εις την ημετέραν μονάδα υπηρεσίας του. Εδήλωσε σαφώς ότι εμένει σταθερός εις τας κομμουνιστικάς του πεπιθήσεις. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, η μετέρα εντύπωσης είναι ότι την χάνει αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής. Χρήζον στενής προς τούτο παρακολουθήσεως. Ωραία πράγματα. Τρίτον, η παρέσωση υποβάλλεται διενημέρωση ημών. Έτσι, μπράβο παιδιά, ο διοικητής και τα λοιπά, σφραγίδες μπακαμπούκα. Έτσι γινόταν, αυτό είναι. Να σας πω τώρα ότι τον Σπύρο Χαλβατζή τον γνώρισε και από κοντά. Ήτανε αρχές δεκαετίας του 90, ήμασταν δημοτικό ραδιόφωνο και έκανα συνέντευξη τον Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος πριν πούμε μέσα στο στούντιο, Έλενα, ήμασταν εκεί. Θυμάσαι τον προθάλαμο σαν σαλονάκι, ναι, που είχαμε από την πόρτα. Μπράβο, κάθομαστε και συζητούσαμε και διάφορα. Μου έλεγε για τον Γέρμα και τα λοιπά και μου έδειξε την ταυτότητά του. Θα μου πεις και τι σημασία έχει αυτό. Ξέρεις τι επάγγελμα έγραφε η ταυτότητα του Σπύρου Χαλβατζή όταν μου την είχε δείξει? Γουνεργάτης. Γουνεργάτης. Αυτό έτσι για να καταγραφεί το λέω, γιατί είδα και την ταυτότητα του Σπύρου Χαλβατζή που έγραφε ακριβώς στο επάγγελμα γουνεργάτης. Πάμε γραμμούλα παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα δυστυχώς.
1: Δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Εκτός αν άκουσε η Χαλβατζή, κομμουνιστές και τα λοιπά και το κλείσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Χελένα, αυτά. Να προχωρήσουμε. Πάμε χορηγούς. Ναι, και ναι. Έρχομαι με γιορτές σήμερα.
1: Να
0: έλα.
1: Πάμε και φροντιστήριο Αιχμή, μιας και είμαστε και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μπράβο. Και δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε
0: σήμερα
1: μαζί.
0: Σήμερα πρώτη μέρα κανονικό μάθημα.
1: Με φροντιστήριο Αιχμή, λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται, παιδιά μου. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή, 15 χρόνια επιτυχίας. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους για τις εγγραφές σας καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στους γονείς, στους δασκάλους, σε όλους.
0: Έτσι,
1: γενικά.
0: Μπράβο.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή, υπομονή. Εν τω μεταξύ έξω τα μαστόρια, μπακαμπούκα, μπακαμπούκα, τα σκεπάνια και τα λοιπά, έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συγκινημένος είμαι όλες αυτές τις μέρες.
1: Σου έρχεται να πας κι εσύ.
0: Όχι μόνο μου έρχεται, είναι ρε παιδί μου, όταν έχεις ζήσει τα πολύ πολύ νεανικά χρόνια πάνω σε αυτό το. Και όταν έχεις και έναν πατέρα που το έχει συνδυάσει όλο αυτό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι είναι ο πατέρας μου και βαράει έξω, κατάλαβες. Τόσο πολύ. Είναι πώς ρε παιδί μου, ένας παλιός γουναράς περνάει από καμιά γειτονιά και βλέπει καμιά σταματούρα απ' έξω. Είναι ίδιο πράγμα. Ακούτας και πάρνω αυτές τις μέρες και έχω τρελαθεί εντελώς, παιδιά. Πραγματικά είναι ακριβώς έξω από εμάς, εγώ δίπλα ακριβώς.

0: και ωραία αίσθηση γενικώ να. Κάτι να γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Να φτιάχνει ο κόσμο.
0: Έπειτα τώρα, τι ωραία γίνεται, σκεπή.
1: Σκεπή, μονόσχημα, όλα αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, ο κόσμο τέτοια πράγματα ωραία να κάνει. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Ανούλα.
1: Είδε χώρο, Ιάννα. Είδε χώρο, Ιάννα.
0: Να τη χαίρεσαι, τη μαμά Σταυρούλα.
1: Να χαίρεσαι, μαμά Σταυρούλα, σήμερα, διότι έχει γιορτή.
2: Αρχηγός της οικογένειας.
1: Τι αρχηγός, τη θαύμασα στις εκδηλώσεις, τη θαύμασα. Και ήταν και εδώ από προθές, την θαύμασα και από κοντά.
2: Έχει καρδιά, μπαχτέ. Και εμείς σας απολαύσαμε και χαιρόμαστε, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε στο πανηγύρι στο Τυχιό.
1: Α, μπράβο,
2: και εσύ
1: είδες.
2: Και η Έλενα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν μπορούσα, πήγα στην Οξιά να με πάω και στο Τυχιό.
2: Δεν γινότανε. Έλενα.
0: Πήγα και Κωνσταράζη και Λιθιά όμως κι εγώ, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πήγα σε όλα τα χωριά φέτος, δεν μείνει κανένα παράπονο. Είχα να πάω σε εκδηλώσεις, να σου πω. Δεν ξέρω πόσα χρόνια.
2: Εμείς λατρεύουμε πανηγύρια.
0: Είχα να πάω σε πανηγύρι. Μπορεί να ήταν και 10 χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω. Αλλά εντάξει, πέρασε πολύ ωραία.
2: Έτσι, είναι ωραία, αυθόρμητες στιγμές. Με καλή παρέα, με κέφι.
1: Έτσι,
2: με καλή διάθεση.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε και τα πρωτάκια μας, οι εγγονούλες.
0: Φύγαν πρώτη δημοτικού,
2: Ξεκινάνε σήμερα κανονικά. Παρασκευή πήρανε τα βιβλία τους. Γιαγιά, πολύ βαριά η τσάντα, γιαγιά. Πολύ βαριά η τσάντα. Λέω εγώ πώς θα μπορείτε να την κουβέντε. Θα βοηθάει λίγο και η μαμά.
0: Λίγο και η μαμά.
2: Λίγο και η μαμά.
0: Θα τα σηκώσουμε τα βάρη.
2: Είναι κοντά πάλι καλά το σχολείο, επομένως η διαδρομή δεν είναι πολύ μεγάλη.
0: Τι ωραία,
2: ρε. Τι να έχουνε. Σπουδαίοι άνθρωποι να γίνουνε. Πρώτα πρώτα
1: μετά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Έγινε, παιδιά, καλή σας μέρα.
1: Τι σας έχει η γιαγιά. Τι σας έχει μαμά, γιαγιά, Σταυρούλα σήμερα.
2: Σήμερα είναι νηστεία.
1: Αλήθεια. Σοβαρά μιλάτε.
2: Νηστεία. Νηστεία αυστηρή.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
2: Έτσι, έτσι. Θα μας το χρωστάει το κέρατο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Θα ξεκινήσουμε. Θα κατεβούμε τον Παναρέι να βοηθήσουμε τον αδερφό. Επομένως θα μας το χρωστάει το τραπέζο.
1: Μπράβο. Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έγινε, παιδιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλια. Και από εκεί και μετά με πάμε. Ο Σταύρος, ο Κυρσταύρος και αφέτης της Σουλωμίτης σήμερα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Πες μου κανένα Σταύρο. Σταύρος Μαγαλιός.
0: Μαγαλιός.
1: Σταύρος
0: Ευαγγελίδης.
1: Σταύρος Ευαγγελίδης. Πάμε. Άλλος. Έλα, Ελένα. Άντε να σε δω. Σταυριανός επίσης. Σταύρακας.
0: Σταύρακας. Ο Σταύρος, ο κουνιάδος του Δασέτα.
1: Α, Σταυράκιος. Ξέρεις κανέναν. Σταυρής. Σταυράκης. Σταυρούλα. Σταυριανή. Σταυρίνα. Και Σταυρία. Αυτά όλα σήμερα, παιδιά, που είναι ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη γιορτή σήμερα.

0: Δεν έχουμε πολλούς.
1: Δεν μου έρχεται άλλος τώρα.
0: Είσαι σίγουρη, Έλληνα. Ψάξε καλά, Έλληνα.
1: Ψάχνω και λίγο.
0: Κάτσε να πάρω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Σε φεύγει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από Δασάκι.
1: Μπα. Έλα, Δημητρή.
0: Καλώς τον Ανεδημοκράτη.
1: Έχεις κανένα σταυρό?
2: Όχι, δεν έχω εγώ.
0: Δεν έχεις εσύ?
2: Τον κόσμο. Όχι, εγώ δεν έχω.
0: Α, είσαι σίγουρος?
2: Ναι, ναι.
1: Για να το λέει.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Για
2: μόλις
0: πες.
2: Μόλις μπήκα στο FIR και στο διάσα αμέσως, είδες.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά μας. Μόλις μπαίνετε FIR Καστοριάς, αμέσως να ειδοποιείτε.
1: Α, Σταύρος Πνευμονίδης.
0: Σταύρος Πνευμονίδης, βεβαίως. Προχθές πάνω από την Καστοριά, που άμα μπει σε αυτό το site που δείχνει πώς πετάνε τα αεροπλάνα πάνω από κάθε περιοχή, δεν το ξέρεις αυτό το site, Έλληνα?
1: Ναι, ναι.
0: Που βλέπεις τι πετάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μου στέλνει ο Κώστας από τα Γιάννα, μου λέει τι κάνει η πολεμική βουλγαρική αεροπορία πάνω από την Καστοριά. Αμά λέω, εσύ πού το ξέρεις? Λέει, βλέπω το χάρτη. Μήπως έχεις ιδέα γιατί πετούσε εκεί κατά το Άργος, κύριε Δασάκη?
2: Πρέπει να βγάλουν και ένα χάρτη για τα αυτοκίνητα.
0: Α, μπράβο. Να βλέπουμε που ύποπτα κινείσαι.
2: Όχι εγώ, όλοι. Όλος ο
0: κόσμος. Α, όλος ο κόσμος. Εντάξει, θα βγάλουμε, μη στεναχωριέσαι.
2: Και σένα.
0: Εμένα τι, να εγώ εδώ γύρω-γύρω από την Καλυθέα.
2: Όπου να είναι, να σε βλέπουμε.
1: Άντε να είναι Κωνσταράζι.
0: Χθες πήγα και Κωνσταράζι όμως. Χθες πήγα και Κωνσταράζι.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Έτσι. Πήγα και Κωνσταράζι και είδα την ομαδάρα, την παοκάρα του Κωνσταραζίου.
1: Γιατί γελάει?
0: Γιατί γελάς? 2-0 για το θεσμό του κυπέλου. Πού είσαι, βρε? Πού πήγε?
1: Δεν άντεξε άλλο να ακούγεται.
0: Ξαφανίστηκε.
1: Μιας και λέμε και για τον. Να σου πω για τον Ολυμπιακό. Τι λένε εδώ οι Ολυμπιακοί με τα σχόλιά μας την προηγούμενη ώρα.
0: Μπράβο.
1: Φέτος λέει η αλήθεια είναι ότι πάει για να γελάσει επιτέλους και λίγο τον χυλάκιτο, το χυλάκι των Παναθηναϊκών. Έτσι το βλέπουν και αυτοί το πράγμα. Βλέπουν. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο ακόμα, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Όταν στρώσει βέβαια.
0: Γιατί φώναζαν με τη Λίμπαρ στο τέλος.
1: Όταν στρώσει βέβαια και με τον καινούργιο προπονητή, ναι, ναι, που θέλει πρώτα με τη Λίμπαρ.
0: Αφού σωστά το επισημαίνω αυτό, σωστά το επισημαίνω. Γιατί στο τέλος φώναζαν με τη Λίμπαρ.
1: Μα το άκουσα κι εγώ. Τουλάχιστον χειρότερη για τον ΠΑΟΚ θα καταντήσετε.
0: Εγώ, αν ήμουν αυτός ο Ιμανόλος. Πώς τον το άλλο, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, και άκουγα στο τέλος αυτό το αγώνα. Πρώτος μου αγώνας τώρα με τη νέα ομάδα. Με τη Λίμπαρ, τι θα αισθανθώ από
1: μια
0: μέσα.
1: Μια χαρά θα αισθανθώ. Αυτοί ήθελαν να τον διώξουν. Φαγώθηκαν. Δεν τον ήθελαν τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
0: Απάρευχη.
1: Λοιπόν.
0: Χαιρετώ την Ολυμπιακάρα Νίκο Σκοτόπουλο.
1: Δεν φώναζε λοιπόν. Η 7 βέβαια με την Μεντιλίμπαρ, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Η 7 όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Καλημέρα. Η 7 δεν φώναζε.
1: Όχι.
0: Γιατί είχαν βγάλει και ανακοίνωση. Αυτοί τον έδιωξαν. Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή εβδομάδα. Τίνο Σταύρο λέει να μα ευλογεί κάθε εβδομάδα.
1: Τίμιο μάλλον ήθελα να
0: πει. Τίμιο Σταυρό. Ήθελα να γράψει και βγήκε Τίνος Σταύρος.
1: Ωραία.
0: Δύσκολο.
1: Τέλεια.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα μου. Βεβαίως. Λοιπόν, ρε, άλλο Σταύρο δεν έχουμε.
1: Εγώ δεν βρίσκω κάποιον.
0: Ρε, τι έχω πάθει, ρε φίλε.
1: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι.
0: Εντάξει, στην πορεία θα μας έρθει Σταύρος.
1: Μπορεί.
0: Και ο Σταύρος όμως είναι καλή η Σταύρη που έχουμε. Δηλαδή είναι γενναιόδορη. Οπότε...
1: Να είναι ο Σταύρος ο ξάδερφος της φίλης μου της Χαρούλας. Δεν μπορεί να μου έρθει άλλος τώρα.
0: Συγγνώμη, τι θα γίνει, ρε, ρουλάκι στον Ιφαντίδη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Άκη Τσούκα, τι θα γίνει. Για χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τίποτα δεν ήρθε ακόμα.
1: Κάτσε, νωρίς είναι.
0: Μισό λεπτάκι. Μισελ Μπινιάκος. Μισελ Μπινιάκος, τι γίνεται. Και δεν μου είπε τίποτα χθες που συναντηθήκαμε εκεί πέρα, Κωνσταντίνα.
1: Τι να σου πει, αύριο έχω γενέθλια.
0: Βεβαίως να μου πει, αύριο έχω γενέθλια. Να περιμένετε κάτι από μένα. Δεν βλέπω και αρχίζω να ανησυχώ. Αρχίζουν να με ζώνουν τα φίδια. Έλα, έλα σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ, Έλενα.
1: Και δώσε μας λίγο Γερμάς Φάρμ τώρα. Έλα,
0: πάμε λίγο στο κρεμπολί μου στην Νέα Λεύχη. Λοιπόν, θυμάσαι που είχα πάρει μοσχαράκι,
1: ναι,
0: και είχε πει ο Ατσαλένιος, αυτό δεν είναι μοσχαράκι, είναι φάρμακο.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ,
1: το πήρε σαν φάρμακο.
0: Έκανε η μάνα χθες ένα κοκκινιστό με μακαρόνια, τρομπέτα.
1: Τρομπέτα.
0: Τρομπέτα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.
1: Δηλαδή έχει και για σήμερα να φάω κι εγώ.
0: Θα σε γελάσω. Μπορεί να έχει.
1: Δεν μπορεί να μην μου έχει κρατήσει, μάδερ κάτω.
0: Σου έχει κρατήσει.
1: Γιατί ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ το κοκκινιστό.
0: Ναι, αλλά με τρομπέτα.
1: Με τρομπέτα δεν έχω ξαναφάει.
0: Δεν έχει φάει με τρομπέτα μακαρονιά.
1: Μακαρόνι τρομπέτα δεν έχω φάει ποτέ. Πώς είναι αυτό το μακαρόνι δηλαδή.
0: Μα το έγραφε απ' έξω τρομπέτα, τρομπέτα και λέω ρε μάδερ, τι μακαρόνι είναι αυτά που πήρες. Λέει είναι τρομπέτα. Α, με τρομπέτα. Λέω,
1: πώς ήταν δηλαδή αυτά.
0: Είναι σαν τρομπέτα. Είναι τη μακρολά, στρόγγυλα.
1: Πόσο μεγάλο.
0: Τόσο.
1: Αυτό είναι σαν κανελόνι δηλαδή.
0: Όχι τόσο χοντρό σαν κανελόνι. Είναι τρομπέτα έτσι λέει. Τι να σε κάνω τώρα. Τι να κάνω.
1: Ωραίο το μασκαράκι,
0: Έλειωνε, παιδιά, έλειωνε. Γι' αυτό είναι Γερμας Φάρμ, κυρίες και κύριοι. Κάντε το φαγητό σας απόλαυση, κάντε το φαγητό σας μαγεία, με την καλύτερη πρώτη ποιότητα που μόνο στο Γερμας Φάρμ θα βρείτε. Και στα προϊόντα Γερμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα. Καλημερίσιο τον κύριο Πέρι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των εργατικών κατοικιών και σήμερα. Χαιρετισμού στον κύριο Θόδωρο στις εργατικές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Γεια σου, Πέρι μου. Άντε, παιδιά. Όπως σήμερα στα Λύκια, καταλαβαίνεις, πρωί. Πω, χαμός. Αλεφορία. Χαιρετώ και τον κύριο Στράτο, ο οποίος χθες. Ποια είναι ο μοναδικός αθλητικός ρεπόρτερ νομίζω στην Καστοριά.
1: Ναι. Τι να κάνει αυτός.
0: Πήγε στον Αμίντεο. Τεσσάρα η Καστοριά μέσα στο Αμίντεο.
1: Έριξε,
0: προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
1: Μπράβο.
0: Κυπέλο, ήταν για κύπελο αυτό.
1: Να, πρέπει να ενημερώσω κύριο Δέλιο.
0: Σιγά σιγά πρέπει να ενημερώσω σήμερα τον κύριο Δέλιο. Αλλιώς θα τα πω εγώ που τα ξέρω.
1: Ωραία, θα ενημερώσω τον κύριο Δέλιο να δούμε.
0: Γιατί και εγώ είμαι λίγο αθλητικός, Έλληνα, και έτσι. Άρχισα να πηγαίνω και εγώ από χθες στα γήπεδα. Πρώτη εμφάνιση έκανα και στα γήπεδα. Εντάξει. Οπότε τα μαθαίνω και εγώ αναγκαστικά τώρα. Είδες που με αδικεί ο κύριος Στράτος ότι είναι ο μοναδικός.
1: Μόλις το μόνο σου είπες ότι είναι ο μοναδικός.
0: Ναι. Είχα παρασυρθεί από αυτό που είχε γράψει ο Στράτος. Για να δούμε. Χθες είχαμε και χθες και προχθές την πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣ, αλλά φυσικά είχαμε από πλευράς μπάλας και την έξοδο της Καστοριάς στο Αμίντεο και στην επόμενη φάση. Φυσικά είχαμε και την 18η Πανελλήνια συνάντηση ανάπτυξης στη Μυτιλήνη στην Κοπηλασία. Αλλά και είχαμε και τις βαλκανικές επιτυχίες. Μας στέλνει μάλιστα εδώ ναυτικός όμιλος Μαυροχωρίου τα συγχαρητήριά του για τον Χάλκινο Βαλκανιονίκη Θάνο Παρουσάκη. Αγωνίστηκε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, το Πλότβιτ της Βουλγαρίας. Όλα καλά.

0: Daido, White Flag. Flag above my door. Και είμαστε για το τελευταίο μας τραγούδι που θα είναι με τους Aerosmith, το Dream On, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελενάκη. Έτσι να πάμε για διάλειμμα.
1: Και εσύ αν δεν έχεις αντίρρηση, να σε πάω ό,τι καίνει στα Κικάς Γιώργος που είναι μαζί μας. Διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Λοιπόν, Ελληνάκη, θα μας πεις πώς πέρασε η συναυλία των ημισκουμπρίων.
1: Ημίζ! Ναι, πέρασα πάρα πολύ.
0: Ημίζ, πήγες στα Ημίζ, έτσι.
1: Ναι, 30 χρόνια μετά τις 30 χρόνια. Επιτυχίες.
0: Ο πρώτος δίσκος που έβγαλαν τα ημισκουμπρία 1996.
1: Πριν 30 χρόνια.
0: Είχε τον τίτλο 30 χρόνια επιτυχίες. Και είχε μέσα στο δίσκο και ένα. Πώς το λέμε, μια κονσέρβα από αυτές που παίρνουν στο σούπερ μάρκετ με σκουμπρί.
1: Πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: ωραία.
0: Αυτό
1: ήταν.
0: Το λέω αληθινά, δηλαδή. Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα που μας είχαν στείλει από την εταιρεία το σκουμπρί κανονικά με τον δίσκο.
1: Τι ωραία.
0: Και ο τίτλος του δίσκου ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Ναι, ο πρώτος τους δίσκος.
0: Ο πρώτος δίσκος.
1: Και τώρα 30 χρόνια όντως μετά.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκα στη Θεσσαλονίκη μετά την πολύ
0: Πού ήταν η συναυλία?
1: Στο λιμάνι.
0: Α, στο λιμάνι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Περισσότερο από το ρεμό.
1: Όχι, αλλά δεν ήταν και δωρεάν.
0: Δεν ήταν και δωρεάν. Α, μπράβο. Πόσο είχε το εισιτήριο στα ημισκούμπρια?
1: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Επειδή το κλείσαμε πάρα πολύ καιρό πριν.
0: Μάλιστα. Πάλι δεν πλήρωσε, Έλληνα. Πάλι δεν πλήρωσε.
1: Δεν πλήρωσα, αλλά.
0: Κατάλαβα.
1: Νομίζω 15 ευρώ είχε.
0: 15 ευρώ,
1: 18.
0: Ωραία.
1: Και από 15 μέχρι 18, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εντυπωσιακά λοιπόν τα παιδιά.
1: Είχε κόσμο και από την Καστοριά, δεν τους είδα εκεί, αλλά είδα μετά τα story τους. Δηλαδή ήταν τόσο
0: σπουδαίο. Είδα, ανέβασε και εσύ κάτι ανέβασε.
1: Εντάξει, λίγο δεν θα ανεβάσουμε κι εμείς.
0: Βέβαια.
1: Χαμός. Τι, τώρα τι να σας πω.
0: Στο ρέμο, γιατί δεν πήγες, Έλενα?
1: Δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει πάρα ο ρέμος.
0: Ή παρασύρθηκες κι εσύ από αυτούς που έλεγαν μη πάτε στην αυλία του ρέμου και μη πάτε.
1: Όχι, μωρέ.
0: Γιατί εγκλώβησε, φυλάκισε το Μεγαλέξανδρο.
1: Όχι, τέτοια
0: πράγματα. Γιατί είπε για τον Κεμάλ και τέτοια.
1: Κοίτα, αυτά για τον Κεμάλ δεν μ' άρεσαν και εμένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, τα είπε όντως αυτά.
1: Δεν το έχω δει. Δεν το
0: γιατί κάπου
1: δεν
0: εγώ. Περίμενε να δω, ρε παιδί μου, και την δήλωσή του αυτή κάπου να τη δω, δηλαδή.
1: Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Το διάβασα κι εγώ τώρα με αφορμή τη συναυλία, δεν το είχα ξανακούσει δηλαδή. Όχι, απλά δεν θεωρώ καταρχάς ότι έγινε κάτι έτσι άσχημο. Μια χαρά ήταν το στήσιμο τη σκηνή από ό,τι είδα. Με σεβασμό στο άγαλμα.
0: Και εγώ είδα ένα βιντεάκι που όχι μόνο αναδείκνυε το άγαλμα του Μεγάλου
1: κατά τη δική μου ταπεινή.
0: Τόσο εντυπωσιακό. Κάποια στιγμή έτσι πως είδαμε τα εφέ, τα χρώματα και τους καπνούς, νόμιζα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος καλπάζει προς την Ανίκη. Ναι.
1: Νομίζω ότι το σεβάστηκαν το άγαλμα.
0: Δείτε λίγο αυτό το
1: γνώμη.
0: Βίντεο, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Άλλωστε, νομίζω ότι τα αγάλματα δεν πρέπει να είναι αγάλματα. Είναι μέρος του τοπίου, είναι μέρος της ζωής μας. Πρέπει να παίρνουν ζωή και από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν πήγαμε στην συναυλία γιατί πρώτον δεν τρελαίνουμε και πολύ.
0: Ξεπέρασε τις 200.000 κόσμου.
1: Ο δεύτερος λόγος ήταν αυτός. Δεν αντέχω τόσο πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ήδη ήμουν από μια συναυλία που για άνθρωπο που δεν τα πάει πάρα πολύ καλά με την πολυκοσμία. Εντάξει, μια συναυλία. Ήταν αρκετή.
0: Και τρίτον, ήθελες, δεν ήθελες, άκουγες ρέμο, γιατί.
1: Στο σπίτι ακουγόταν μια χαρά η συναυλία.
0: Σαν να ήσουν στη συναυλία.
1: Οπότε ναι, την άκουγα τη συναυλία. Και δεν. Έτσι ήταν και ο καιρός λίγο άσχημος, έβρεξε δηλαδή. Σταμάτησε βέβαια.
0: Λένε ότι πριν την. Πώς το λένε, πριν τη συναυλία προς το απόγευμα.
1: Ναι, καρακλοπό δεν έριχνε.
0: Ήταν να αναβληθεί.
1: Έριχνε δηλαδή, καρακλοπό δεν έριχνε.
0: Ο κόσμος ήταν τόσο και ο αέρας δυνατός. Που κόντεψε να φύγει όλο το stage πάνω στον κόσμο που αρχίζει να μαζεύεται από εκείνη την ώρα. Και υπάρχουν βίντεο που λένε πίσω, θα πέσει, θα πλακώσει, πίσω κτλ. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραίο ήταν που έγινε. Κατ' εμέ, μπορεί να μου αρέσει ο ρέμος. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δική μου γνώμη. Όμως ήταν μια πολύ εντυπωσιακή συναυλία. Και μπράβο που κατάφερε να την κάνει και δωρεάν για όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ Καστοριανή ήταν εκεί.
0: Πάρα πολύ Καστοριανή στον ρέμο. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα και αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, ρε Έλενα?
1: Πήγε 10 και 3.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
15: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
14: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
15: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
14: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670 83833.
15: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
14: Οι εγγραφές άρχισαν.
16: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
17: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
16: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
17: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
16: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
16: Μαθηματικά στην πράξη.
17: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
18: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
19: Αντένες FM 93,6.
20: 1, 2, 3, 4.

0: Αχ, τι λένε εδώ τα νέα, κρυμμένες νάρκες.
1: Γιατί πήγαμε ανακοινή... τόσο από
0: για το ανακοινήσω και το εκχρονωμό, έχουν κρυμμένες νάρκες.
1: Α, εγώ να τους πω.
0: Κινδυνεύετε, λέει, να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ.
1: Τι μου λέτε.
0: Και έχετε επιλεγή για την ανακαίνιση κατοικίας. Ας το καλό.
1: Χαίρο πολύ. Μπισκότα Παπαδόπουλος.
0: Πώς τα κοινά σπίτια, λέει, έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα τα 300 ευρώ είναι τετραγωνικό. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Φεύγω και από τα νέα.
1: Κάτσε, ρε παιδάκι μου, γιατί πήγαμε τόσο απότομα στις εφημερίδες.
0: Τι θέλεις.
1: Ένα μία ανάσα δεν πήραμε. Να πάμε λίγο στα.
0: Πού θες εσύ να πας.
1: Έχουμε δύο χορηγούς να πούμε.
0: Πού θες να πας.
1: Χορηγούς.
0: Για πες.
1: Τι πήγες έτσι κατευθείαν πρωτοσέλιδα, ούτε
0: καν εντύπωση.
1: Ούτε καν εφημερίδες, δεν πρόλαβα να πω.
0: Κρυμμένες νάρκες.
1: Επειδή είδες εσύ εκεί που σε πονάει.
0: Δεν έχω κάνει καλό ακόμα, οπότε σκέφτομαι. Μην την πατήσω. Μην την πατήσω.
1: Άστα ρε πάντα, δεν πρόκειται να κάνω. Δεν πρόκειται.
0: Προχωράμε.
1: Πάμε brain to brain, παιδιά, πριν συνεχίσουμε με τις εφημερίδες του Father, γιατί έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και εσείς οι γονείς είστε σε διάστημα που ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδιά σας, και θα σας πάω εγώ σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα για το παιδάκι σας? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948-58-74-95. Υπεύθυνος προγράμματος, τον γνωρίζετε και μέσα από την εκπομπή μας και πέρυσι και πρόπερσι, Γιώργος Καραμάνης.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Έλα.
0: Τι βλέπω εδώ,
1: τι βλέπω εδώ.
0: Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, βλέπεις εκεί. Θυμάσαι τον Γιώργο που αναμπαίνησαν κάτι βάρκες πίσω από το Καστελόριζο που μας ανακοίνωνε το...
1: Ναι, ναι.
0: το μνημόνιο.
1: Ναι, βεβαίως, το θυμάμαι.
0: Άλλο Γιώργος, άλλο Κυριάκος.
1: Σίγουρα.
0: Κυριάκος, είδες εκεί, χαμός, Καστελόριζο, 5.000 δίνει στον κάθε ένα που πηγαίνει Καστελόριζο το χρόνο, συν 1.000 για κάθε παιδί που έχει. Αυτά τα μέτρα πρέπει να γίνουν και για την Καστοριά, δηλαδή τα άκουσα χθες και τα λυμπίστηκα, ρε φίλε. Δηλαδή όποιος γυρνάει Καστοριά θα παίρνει 5.000 το χρόνο, συν 1.000 έξτρα bonus για κάθε παιδί που έχει.
1: Μα το έχουμε προσπαθήσει, δεν ήταν αυτό το μέτρο που...
0: Όχι, αυτό ήταν 10.000 για πάντα.
1: Α, για κάθε ζωή. Χρόνο θα παίρνουν...
0: 5.000 κάθε χρόνο, συν 1.000 για κάθε παιδί.
1: Ναι, καλά θα ήταν.
0: Ωραία δεν θα ήταν.
1: Ωραίο, γιατί όχι.
0: Μα σου λέω, τα λυμπίστηκα αυτά τα μέτρα. Λέω, κοίταξε να δεις τι ωραία που θα ήταν αυτά τα μέτρα για την Καστοριά, ρε φίλε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Η κόντρα, λέει, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Ω, χαμός με αυτά τα ιατρία, παιδιά.
1: Καλά, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά διάβασα ότι πήγανε κάτι δημοσιογράφοι εκεί στο ιατρείο το συγκεκριμένο που έγιναν όλα αυτά και βρήκαν κάποιες γυναίκες απ' έξω, οι οποίες περίμεναν για να κάνουν το ραντεβού τους, γιατί το είχαν κλείσει.
0: Δεν είχαν πάρει χαμπάρι,
1: Όχι, είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Είχαν πάρει. Ναι.
1: Αλλά λέει, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Εμείς έχουμε κλείσει εδώ και 3 μήνες το ραντεβού, δεν γίνεται το χάσουμε. Δηλαδή, ξέρεις ότι εκεί μέσα έχει πεθάνει άνθρωπος και θες να πας.
0: Ακόμα δεν έχουμε την αιτία θανάτου, Για κάποιο λόγο ψάχνουν ακόμα οι ιατροδικαστές. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχώρα.
0: Η δημοκρατία που δεν μας πάει, λέει εδώ, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου με τη Ζωτάκη στο Καστελόριζο.
1: Εσύ τι
0: μας
1: λες τόση ώρα.
0: Αυτοί θέλουν το Μητσοτάκη αυτή η εφημερίδα, παιδί μου, δεν το ξέρεις.
1: Τόσο διαφορετικά τα βρίσκεται τα πράγματα.
0: Θέλει το Σαμαρά.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Σαμαρά, να πάτε στο Σαμαρά. Εδώ δεν έχετε καμιά δουλειά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πού να πάω αλλού, ρε φίλε, πού να πάω. Πού να πάω. Λοιπόν, ας πάω στις δικές μας, λέω εγώ.
1: Ναι,
0: εσπρέσο. Εσπρέσο. Κουμπάρος πασών των οικονομιών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ξέρεις ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι από αυτούς που θέλουν να γίνουν αρχηγοί μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις. Είναι δελφίνος. Μαζί με το Δένδια, μαζί.
1: Και δύο. Δύο αρχηγούς
0: θα
1: έχει.
0: Δύο αρχηγούς. Θα παλέψουν. Ποιος θα βγει, κατάλαβες. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πάντρεψε, λέει, τον φίλο του Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάνδρου Ματζάρε. Ματζάρε. Πήγαν και για φαγητό με τα Ματζάρε. Τον Αλεξάνδρου Ματζάρε. Κουμπάρος, λοιπόν. Ωραία, εδώ. Πρώτο θέμα βλέπω εδώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στο περίπτερο της Εσπρέσο. Πήγε ο Ανδρουλάκης στο περίπτερο της Εσπρέσο. Και η Έλληνα που ήταν 100 μέτρα από τον Ανδρουλάκη δεν πήγε.
1: Έμαθα κάτι πολύ ώρα.
0: Μέχρι τις 3 ήταν η συνέντευξη μου.
1: Ούκο λίγες ώρες κι αυτός.
0: Α, ήταν πολλές ερωτήσεις. Και αν πήγαινες κι εσύ, Ελένα.
1: Θα ήταν ακόμη περισσότερες. Για τους υπόλοιπους συναδέλφους το έκανα.
0: Α, μπράβο. Ο Μαζός στην παλιά του γειτονιά, σε λαϊκό προσκύνημα σήμερα η κηδεία του, έτσι. Mm. Σε στενό κύκλο. Λοιπόν, και θρίαμβος Ρέμου. 300.000 κόσμου απέναντι σε θεούς και δαίμονες είναι ο τίτλος. Απήγε και 300.000, είναι υπερβολή λίγο της εφημερίδας.
1: Δεν ξέρω αν ήταν 300.000, ήταν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Σίγουρα ήταν πάνω από 200.000, τώρα αν έφτασε και 300.000, τι να σας πω. Το θέμα είναι όμως ποιο. Το θέμα είναι ότι καταγράφηκε σαν η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα από Έλληνα καλλιτέχνη. Ποτέ και γενικά θα έλεγα από... ούτε ένα... ακόμη και η Μετάλλικα φέτος είχαν 100.000 κόσμο.
1: Ναι, με εισιτήριο, έτσι.
0: Με εισιτήριο.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Σωστά. Αλλά έκανε ρεκόρ. Πες πως κάνει ένας άλλος καλλιτέχνης δωρεάν. Μπορεί να φτάσει στις 300.000 του Ρέμου.
1: Ναι.
0: Ποιος.
1: Μπορεί να τα φτάσει η Βύση, μπορεί να τα φτάσει η Βανδύ, μπορεί να τα φτάσει. Ο Σφακιανάκης, θεωρώ ότι αν έκανε συναυλία σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν κόλαση. Εντάξει, είναι πολύ καλή.
0: Αυτοί πιστεύεις ότι μπορεί να το φτάσουν το 300.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άνετα.
0: Ωραία. Πάμε χορηγό για να ετοιμάζουμε την Star να σας διαβάσω.
1: Πού να σε πάω, εσύ θα μας πας.
0: Να πάω με Εκτέλ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε παντού και μπες από τον Ε65 και Αθήνα. Ορίστε, ο brother το μεσημεράκι μετά τη δουλειά του.
1: Φεύγει,
0: θα πάρει το Εκτέλ των δύο, λέει. Θα πάρει των δύο. Α, μπράβο. Και θα μεταφερθεί στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Όμορφη Θεσσαλονίκη. Αν να σας πω ότι το πάρκινγκ έχει γίνει αφόρητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μπορούσε να παρκάρετε.
1: Έχει γίνει αφόρητο και σε περιοχές που δεν ήταν αφόρητο κάποτε.
0: Να σε ρωτήσω, το μετρό το πήρατε να το δοκιμάσετε?
1: Όχι.
0: Αμάρε, Έλενα, αμάρε.
1: Μα εγώ έχω μπει. Έχουμε μπει στο μετρό.
0: Α, έχετε μπει. Α, ωραία. Λέω το καινούριο, να πάτε κατά Καλαμαριά μεριά.
1: Πήγαμε κατά Καλαμαριά μεριά, αλλά δυστυχώς εκεί σκεφτήκαμε να πάρουμε αυτοκίνητο γιατί θεωρούσα ότι το πάρκινγκ είναι αυτές τις περιοχές που σου λέγανε ότι κάποτε δεν είχαν πρόβλημα
0: στην
1: με
0: Καλαμαριά.
1: Το πάρκινγκ. Τώρα πια έχουν και αυτές τις περιοχές.
0: Η Καλαμαριά είχε πρόβλημα, ρε Έλληνα. Αν είναι δυνατό, ρε παιδί. Τι έχετε κάνει εκεί στη Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, με Εκτέλ πάμε παντού και με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς Καστοροστούς και τώρα το φθινόπωρο, υποτίθεται. Φθινόπωρο τώρα είναι αυτό? Όχι. Όχι. Ακόμα είναι καλοκαίρι. Αν και πρέπει να σου πω, Ελενάκη, ότι αποσύρθηκαν τα καλοκαιρινά σήματα από το πρόγραμμα.
1: Γι' αυτό ήρθε το κρύο. Γι' αυτό άρχισε να κάνει ψυχρά. Γιατί έβγαλε εσύ τα σήματα.
0: Και όμως αποσύρθηκαν.
1: Βάλτε να δεις, μήπως από αύριο ξαναγίνει καλό.
0: Πότε θα έρθει ξανά 1 Ιουνίου, ρε παιδιά, ξαναβάλουμε τα ωραία μας. Τέλος πάντων, θα έρθει. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, πάω με Star. Την καλημέρα μας στείλω στα παιδιά του Κτέλ. Γραφεία, driver, στα πάντα όλα. Καλά δρομολόγια και σήμερα. Λοιπόν, Star, θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. Το λέει μηχάνημα του θανάτου αυτό το πράγμα, έτσι. Yeah. Χρυσές δουλειές, λέει, έκανε το ιατρείο Θεοδωρόπουλου Γάκα στο Κολονάκι. Μάλιστα. 10 πλασμαφαιρέσεις σε 12 ημέρες. Ραντεβού ακόμη και τα μεσάνυχτα για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Κοίταξε, μάθαμε στη ζωή μας και την πλασμαφαίρεση. Ετοιμάζονταν να βάλουν και μηχάνημα στη Μύκονο, λέει, για μεγάλα πορτοφόλια.
1: Ναι. Αν δεν έβαζαν και στη Μύκονο, πού θα έβαζαν.
0: Πλασμαφαίρεση. Θες να κάνουμε ένα θέμα για την πλασμαφαίρεση, να μάθουμε και εμείς τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να κάνουμε. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος εδώ πέρα μας. Ενώ μπορεί να ξέρει, αλλά κάποιος που να το έχει κάνει να το έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Κάποιος που να το έχει κάνει. Παιδιά, έχετε κάνει κανείς από εσάς που μας ακούει καμία πλασμαφαίρεση? Να μας πείτε εμπειρία κτλ. Τέλος πάντων. Πώς ξαγρύπνησαν το μαζονάκι ολονυχτία με τραγούδια και ζεμπέκικα. Και με ασφάλεια από την άλλη στην ταφή οι δύο αδερφές του μαζονάκι. Οι οποίες κλαίνε και οδύρονται. Ναι, αλλά τώρα. Κηδεία και κλεισμένων των θυρών, οι σωματοφύλακες και οι αυστηρές εντολές. Δεν θέλουν κόσμο οι αδερφές. Θα λέβες. Έπεσε με τα μούτρα η γαρμπή. Αυτό πάλι.
1: Την έφαγαν την Γκέτη.
0: Την έφαγαν
1: την Γκέτη, ρε.
0: Στη συναυλία του Ρέμου, παιδιά.
1: Την Γκέτη.
0: Το είδες πως έγινε, είδες τη σκηνή.
1: Το είδα.
0: Α, το είδες.
1: Και καλά που την κρατούσε.
0: Ήταν η βροχή που είχε πέσει κάτω και έκανε τη στροφή για να φύγει η Γκέτη. Και πέρε, φίλε.
1: Την μάτιαξαν.
0: Με τα μούτρα κάτω.
1: Ήταν μια κούκλα.
0: Ήταν μια κούκλα, έτσι.
1: Τη μάτιαξαν πάρα πολύ. Είδα για το βίντεο που
0: και
1: ανέβασε.
0: Πώς γλίστρισε όμως, ρε Λίνα.
1: Τα νερά κάτω, ρε. Δεν είχε
0: ναι, αλλά ο Ρέμος γιατί δεν γλιστρούσε.
1: Γιατί άλλο παπούτσι ο Ρέμος, άλλο παπούτσι γαρμπή. Ίδια παπούτσια φορούσε.
0: Τα δικά σας γλιστράνε.
1: Τα τακούνια γλιστράνε λίγο πιο πολύ.
0: Τα τακούνια γλιστράνε. Δεν μπορεί να είναι τρακτεροτάτα.
1: Έμα...
0: Ναι, σωστό.
1: Θα ήταν
0: αυτό
1: και
0: δεν το είχε προβλέψει
1: η
0: γαρμπή ότι μπορεί να.
1: Εντάξει, ποντάρισε ότι δεν θα συμβεί.
0: Εγώ άνθρωπο, εδώ στο μπάσκετ λίγο πέφτει όλο και από τον υδρότα και αμέσω μπαίνουν 10 παιδιά μέσα να σκουπίζουν τον υδρότα.
1: Δεν το σκέφτηκαν εκεί πέρα να βάλουν κανένα μπασκετικό να καθαρίσει.
0: Να πάρε. Έπεσε με τα μούτρα η γαρμπή, λοιπόν.
1: Εντάξει, καλά ήταν όμω. Δηλαδή δεν έπαθε τίποτα, ευτυχώ.
0: Έβγαλε και έκανε ένα βίντεο.
1: Έβγαλε και βίντεο.
0: Παιδιά είμαι καλά, αλλά μην ανησυχεί.
1: Έφαγα μια επική τούμπα, λέει, αλλά είμαι καλά. Ευτυχώς έχει χιούμορ η Κέτη. Δεν τραγούδησε όμως η Κέτη.
0: Δεν τραγούδησε η Κέτη.
1: Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Δεν έχω δει πουθενά. Έχω δει βίντεο να τραγουδάει. Καλά,
0: όπως πήραν όλη την τούμπα και όχι το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί κάποιος να πει το.
0: Λογικά κάποια στιγμή θα βγει το βίντεο αυτής της συναυλίας.
1: Κοίταξε. Είδα Gypsy Kings να τραγουδάνε. Είδα να τραγουδάει Χατζής.
0: Gypsy Kings το τσίμπησε η Λατινοπούλου αυτό, έτσι. Έκανε εδώ σχόλιο.
1: Όμπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμπο. Δεν βαριούνται μερικοί μάλλον.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, είδα Χατζή και το Χατζή το τσίμπησε μήπως και αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί ο Χατζής τι.
1: Δεν τσίμπησε και το Χατζή, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, είδα όλους τους καλλιτέχνες. Μέχρι και ο Αρναούτογλου λίγο ζυγοτραγούδησε.
0: Ο Αρναούτογλου έκανε με σαν promotion κάτι μίλησε γι' αυτό.
1: Ζυγοτραγούδησε λίγο και ο Αρναούτογλου. Τη γαρμπή δεν την είδα, μόνο την τούμπα είδα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω ότι είναι κάπως άρρωστη. Μήπως γι' αυτό δεν τραγούδησε και απλά εμφανίστηκε. Μαντό.
0: Σίγουρα.
1: Μαντό,
0: Θα πει ένα ντουέτο με το Ρέμο.
1: Εμείς ως πρόποδες της γης.
0: Λοιπόν, μίλησε.
1: Και με την γαρμπή έχει πει ντουέτο. Γι' αυτό δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Απλία συμφωνία
0: χαρακτήρα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Μίλησε το υπερηχογράφημα, Έλενα, πρέπει να σου πω.
1: Ποιο υπερηχογράφημα?
0: Αυτό είναι το φίλο, λέει, του μωρού της Μπάρκα. Κύριε Μητσόπουλε, καλημέρα.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν το πρέπει να πάρεις εφημερίδα, δεν διαβάσεις. Φτιάχνει ήδη το παιδικό δωμάτιο πάντως η Δανάη. Σελίδα 10 είναι το. 93
1: και 6. Τι έγινε? Μιλάμε πάνω σε Βίκη τόση ώρα.
0: Έλα ρε Βίκη, δεν σε πρόσεξα. I like Chopin in a gazebo.
1: Έλα, πάμε και λίγο η Φαντίδη.
0: Τι, θα πάω η Φαντίδη.
1: Η Φαντίδη θα πας, λοιπόν, πού θα πας?
0: Θα πάω η Φαντίδη για ένα λόγο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα πάω ένα. Γιατί δεν βλέπω το ρουλάκι που δουλεύει στον Ιφαντίδη. Που έχει γενέθλια το ρουλάκι σήμερα. Τι έγινε ρε ρουλάκι? Τι έγινε? Έπρεπε ήδη πριν μπω στο σταθμό να είναι η κουτάρα στην είσοδο να με περιμένει, κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Και η Λάρα να τη φυλάει.
1: Μάλιστα.
0: Η Λάρα με έχει κάνει εντύπωση από χθες το βράδυ. Επέστρεψε, παιδιά, η Λάρα. Πού ήταν χαμένη τόσο καιρό?
1: Εγώ σας είπα, δεν έχει πάθει τίποτα.
0: Τι θα πάθει η Λάρα, δεν είσαι τρελή. Εδώ. Εσύ την είδες?
1: Δεν την είδα.
0: Πριν μπεις, ήρθε το πρωί τώρα. Της έδωσα το πρωινό της φυσικά, εντάξει. Ήρθε μέσα στο σταθμό, έκατσε κανένα μισάωρο. Πιστεύω.
1: Τόσο χρειάζεται.
0: πήρε δυνάμεις και έφυγε. Πήγε να κάνει μια βόλτα και σήμερα. Ρε παιδιά, χαμός. Πού είχα μείνει?
1: Είχες μείνει
0: στο ρουλάκι, ναι, που σήμερα γενέθλια στον Ιφαντίδη και θα στείλει μια ολόκληρη κουτάρα. Έλα ρουλάκι, κάν' τη διαφορά. Και χρόνια πολλά, happy birthday to you. Και ό,τι χρειαστείτε από Ιφαντίδη. Είδες το άλλο το ωραίο? Με Λευτέρη. Συγγνώμη, πότε κλείνετε? 5, 4, 3.
1: Το είδα, ωραία.
0: Είναι δυνατός. Στην Καστοριά όμως δεν κλείνουμε ποτέ. Αυτή η ερώτηση δεν γίνεται ποτέ στην Καστοριά. Νομίζω τώρα που θα κάνουμε μια ανακαινισούλα λίγο θα κλείσουμε.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι, τι θα κάνουμε.
0: Αλλά ετοιμάζουμε μαγαζάρα, έτσι. Ιφαντίδης, μέρα νύχτα, όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού στον Ιφαντίδη. Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, καλημέρα Χιλιόδεντρο. Χιλιόδεντρο νίκησε μέσα στο Ταϊλάκι, 3-0.
1: Μπράβο.
0: Πολύ δυνατό. Έτσι, μπράβο, και φαντάζομαι εκεί, πώς λέγεται, κεραυνός Χιλιόδεντρο, ναι. Κεραυνός Χιλιόδεντρο. Πήγε λοιπόν μέσα στο Ταϊλάκι και βεβαίως είχαμε αυτή τη μάχη για την πρώτη φάση της League Phase του Κυπέλου. Αυτό είναι με βαθμολογία τώρα.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη θέση μοιράζονται διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟ Κοσταραζίου.
1: Εντάξει, δεν είναι νωρίς ακόμα.
0: Ήταν πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να σε πάω τώρα και... Πού να σε πάω τώρα? Να σε πάω και στην ελευθερή ώρα.
1: Ναι, άντε, περιμένω.
0: Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδος. Κάτω εδώ. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο μπαμπάς του Πλεύρη, αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Τι συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γουλιέλμος Φον Κανάρης και ο στρατηγός Γιώργιος Τσολάκογλου. Τσολάκογλου. Κάτι μου λέει ύποπτο αυτό το όνομα. Και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά έπι και την Τρία. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει λοιπόν το σχέδιο Αλέξανδρος, Έλενα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Τι είναι αυτό το σχέδιο, παιδιά? Είναι το σχέδιο που θα διαλυθεί η Τουρκία και θα δημιουργηθεί η μεγάλη Ελλάδα. Τι να την κάνεις και μεγάλη? Εδώ αυτή που έχουμε δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε. Έλενα.
1: Πες το ψέματα.
0: Έχει όμως και διάφορα. Εδώ Μητσοτάκης, μήνυμα στον Ερντογάν από το ακριτικό Καστελόριζο για το Βελόπουλο. Έχει. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές. Όπα, μη μου λες τέτοια. Εμείς έχουμε ετοιμαστεί ψυχολογικά για Πάσχα του χρόνου. Εντάξει, έχω δουλειά στο Νοέμβριο, κύριε Βελόπουλε. Λοιπόν, και Μαζονάκης.
1: Δεν θα μπορέσω.
0: Μαζονάκης, απατεώνες λιμένονται, άρχουσα ελίτ και καλλιτέχνες. Μάλιστα. Αυτά. Από τα πρωτοσέλιδα μας. Ελενάκη, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα.
1: Ναι, να πάω. Προλαβαίνω εγώ να πάω λίγο και ανθοπολιοχλούι.
0: Άντε με. Στριμοξίδι προλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν θέλω να στριμώχνουμε όταν μιλάω για το ανθοπολιοχλούι.
0: Αν δεν θέλει να στριμώχνεσαι, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω σε 5 λεπτάκια.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.

0: θερμοκρασία σήμερα.
1: Λοιπόν, το θερμόμετρο του Αντένε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 17,5 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας. Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
0: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή.

0: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Ρε παιδιά, χαμός.
1: Τώρα είναι ώρα να πάω ανθοπολείο Chloe πάντως.
0: Τώρα θα πας
1: 100%. Τώρα να έχω και το χρόνο μου να τα πάω όπως θέλω, ρε αδερφέ, και
0: θέλω
1: θα
0: να τα λες με άνεση.
1: Θα απευθυνθώ ακριβώς πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας.
0: Αχ, πάλι είδα μπαλκονάρα.
1: Μπαλκονάρα είδες, ανθοπολείο Chloe. Τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Παιδιά μου, ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμα ποιο θέλετε να είναι το στυλ του γάμου ή της βάφτισής σας, το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Οπότε να πάτε από κοντά στα παιδιά μας στο Ανθοπολείο Chloe, να καπαρώσετε την ημερομηνία, να είστε έτοιμοι και σίγουροι. Και μετά βλέπετε, αποφασίζετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, επίσης είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που καθόμαστε ακόμα αυλές και μπαλκόνια, γιατί ο καιρός έτσι μας κρατάει καλά και έχει και μια ωραία δροσίτσα το βράδυ, να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Πάρτε φυτά που αντέχουν και τις θερμοκρασίες τώρα τις χειμερινές. Εγώ αυτό προτείνω για αυτό το διάστημα, για να τα έχετε και από εδώ και πέρα. Να πάρουμε και τα ωραία μας κεριά από Noble Senses, τα αρωματικά κεριά που δεν έχετε συναντήσει σε κέρι καλύτερη ποιότητα, διάρκεια, σχέδια. Καλά, για σχέδια τώρα τι να σας πω, είναι σαν μικρά γλυκάκια, θα θέλετε να τα φάτε. Φοβερές επιλογές θα βρείτε και ωραίες μυρωδιές. Ανθοπολείο Chloe για όλα αυτά στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
2: Καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα Έλενα. Νατσουλίνιο, ας ασχοληθούμε με την Παναθηναϊκάρα που πάει τρένο.
0: Παναθηναϊκάρα,
2: ασχοληθούμε με τον Κυριάκο και το Αιγαίο και τον Ερντογάν.
1: Πίστεψέ
2: με, ο Ερντογάν

0: του Ήδρου σε φανέλα.
1: Για αυτά που λέει
2: και ο Τσιρλιπιπί ο Ερντογάν. Τσιρλιπιπί, γρήγορα. Άντε γεια κύριε Ερντογάν. Άντε γεια. Λοιπόν, έχω Νίκο τρελογειτονιά, ρε φίλε.
1: Έλα, πούντος.
2: Ο οποίος χθες ξεχώριζε, πρέπει να το πω αυτό. Ξεχώριζε στη θύρα 4 Κωνσταραζίου.
3: Χρήστο και Έλενα, καλημέρα από τρελογειτονιά. Καλή εβδομάδα.
2: Έλα, γόρι μου, έλα, γόρι μου. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι ο Πας Λεύκης φέτος θα είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι φαβορί για άνοδο στην πρώτη κατηγορία,
1: για
2: Έλενα.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Γιατί χθες στον αγώνα αυτό, στο πρώτο ημιχρόνιο, μη σου πω ότι ήταν και λίγο καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Είναι μια κατηγορία διαφορά οι δύο ομάδες, έτσι, όπως ξέρεις. Στο δεύτερο ημίχρονο βεβαίως ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε και πέτυχε τα δύο γκολ με τον Αδάμου. Με τον Αδάμου.
1: Μπράβο, παιδί.
2: Ωραία. Οπότε, βλέπω εδώ, Έλενα, ότι θα πάω και στις αθλητικές εφημερίδες να ρίξω μια ματιά σήμερα.
1: Ναι.
2: Ότι είχαμε μπιφ τελικά ανάμεσα σε, όπως με ενημερώνει ο κύριος Σέμπας.
1: Γιατί πράγμα.
2: Είχαμε μπιφ ανάμεσα σε Λατινοπούλου και Ρέμο.
1: Α.
2: Οπότε, για να δούμε. Καλημέρα σας. Από τον κύριο Τσούκα. Θα τον πείτε τις ευχές μας. Θα το πάρουμε και προσωπικά.
1: Βεβαίως. Θα το πούμε και από εδώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, ήταν το outsider ο κύριος Τσούκας. Ήταν το outsider για μένα από τους τρεις.
2: Εμένα ήταν ο βασικός.
1: Το πίστευες πραγματικά? Επειδή ξέρεις ότι έστελνε την αντιπροσώπου πάντα.
2: Είναι ακαταμάχητη κουτάρα.
1: Αυτή είναι ωραία βασιλική.
2: Ποιο μου.
1: Κάτσε ρε, να το φέρω να έρθω κι εγώ.
2: Αρχίς.
1: Κάτι έλεγες όμως για τον μπιφ της Λατινοπούλου.
2: Ναι, τώρα μισό λεπτό, okay.
1: Αν τώρα δεν μπορείς να πεις για τον μπιφ. Και τι θα κάνουμε.
2: Κύριε Ζούκα, τι κάνατε εδώ.
1: Πώς θα καλύψω εγώ το κένο.
2: Τι κάνατε εδώ. Μόλις βγήκαν.
1: Τι με λουκάνικο πήρες, ε.
2: Θα τα δοκιμάσω όλα.
1: Είπα να κάνω δίαιτα από σήμερα.
2: Μισό λεπτό. Δεν τα καταφέρω. Δίαιτα. Λοιπόν, πάμε για
1: μπιφ,
2: να ακούσουμε το μπιφ.
1: Ναι,
2: πάμε
1: μπιφ
2: να τα ακούσουμε. Γιατί εδώ έχει μια αξία να τα ακούσεις κιόλας. Τι είπε ο Ρέμος, τι είπε η Λατινοπούλου.
4: Τι έμαθα, μίλησε για μένα ο Ρέμος.
5: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ να μας. Μόνο ένας.
2: Ποιος?
5: Μόνο η Λατινοπούλου θα έκανε εδώ μαζί μας. Ναι, με τους δείξεις εκείνης, δηλαδή μόνο αυτή θα μπορούσε να
1: έκανε. Α, τις
5: έκανα φορά. Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, πρέπει να σου πει.
4: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Roma Kings ή αν με το ονομαστεί σε Roma Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, λοιπόν.
1: Αν υπάρχει μία κατηγορία χειρότερη από τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ, είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχουν χιούμορ.
2: Λοιπόν.
1: Πραγματικά.
2: Τι βάζει ο σκηνοθέτης τώρα?
1: Έλα ρε, ρίχτω.
2: Τι βάζει ο σκηνοθέτης? Μπαμπολέο, Gypsy Kings.
1: Μόνο γι' αυτό ζήλεψα που δεν ήμουν στη ζήτηση να

0: κατέφερα την κουτάρα του κυρίου Τσούκα από εδώ στην Έλληνα.
1: Συγγνώμη, αυτή δεν είναι κουτάρα.
0: Αυτό είναι αυτή όλο είναι το μαγαζί.
1: Απόπειρα δολοφονίας διαχολυστερίνης. Δεν είναι, κύριε Τσούκα. Το παρακάνατε λίγο.
0: Λοιπόν, καλά μιλάμε, θα έχουμε να τρώμε όλη τη βδομάδα. Τι, μόνο. Και τώρα βγήκαν, καίνε. Σουρουβλάνε. Έτσι, μπράβο. Αυθόρμητα γιορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, αυθόρμητα. Δηλαδή, Gypsy Kings είπαν και αυτό το τραγούδι στη συναυλία.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Σου λέω, γι' αυτό και για την Γετούλα το ζήλεψα από
0: την Έλενα. Αμάρε, Έλενα. Όμως έχω μια πορεία.
1: Ναι.
0: Πώς ήρθαν οι Gypsy Kings στη συναυλία του Ρέμου?
1: Τι εννοείς πως ήρθαν, με αεροπλάνο.
0: Ναι, με αεροπλάνο ήρθαν σίγουρα, αλλά. Γιατί δεν είναι. Του συνδέει κάτι, ενώ είναι.
1: Δεν νομίζω ότι συνδέει κάτι. Απλά ήθελαν κάποιοι.
0: Είναι φίλοι, είναι κάτι.
1: Παρά όμως έχουν ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη Gypsy Kings.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν του συνδέει κάτι.
0: Λογικά κάτι πρέπει να του συνδέει, γιατί του κάλεσε εκεί, ήταν οι φίλοι του Αντώνιο. Ωραίο.
1: Για να δω, Gypsy Kings, ρέμος.
0: Μάλιστα. Η Έλληνα ψάχνει αν του συνδέει κάτι και εγώ, παιδιά, έτσι λίγο τώρα να δω. Αεράτος γράφει Sport Day, αεράτος. Για την μπανάδα φυσικά, Έλληνα, και έτσι.
1: Δεν βρίσκω κάποια σύνδεση.
0: Έτσι συνδέει, ναι. Χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την άμεση άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού. Λέει Sport Day τώρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Για την ΑΕΚ λέει νέα αποτυχημένη αποστολή της ΑΕΚ μακριά από το γήπεδό της. Error, βγάζει error. Ωραία. Και για την Ολυμπιακάρα τι λέει εδώ? Ενίσχυση στην επίθεση.
1: Άρα θέλει. Παίρνουν κι άλλον έναν λέει. Παίρνουν κι άλλον έναν λέει.
0: Ναι, άκου τώρα τι λέει εδώ. Φέρνει Γκολτζή λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Γκολτζή. Έκπληξη ή Μάριους? Ποιος είναι ο Μάριους? Ο σκάουτερ να λέει η τελική πάσα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του θρύλου. Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Καλά. Δεν είναι το μόνο, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως φέρνει Γκολτζή. Κάτσε, όταν φέρατε αυτό τον Γκονζάλης, δεν είπατε ότι φέρατε Γκολτζή?
1: Κι άλλον.
0: Κι άλλον Γκολτζή. Πόσους Γκολτζίδες θα έχει όλοι?
1: Γκολ γιατί δεν βάζουν, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, το φάρμακο και το κλειδί εδώ λέει το φως. Τον σπορ, κατάλαβες? Προβληματισμένος ο νέος προπονητής. Εδώ τον έχει φωτογραφία. Η ώρα των εξίδων, ξέρεις τι τίτλο έχει? Λάθη.
1: Τα πάθουν το ίδιο που έπαθε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Προηγήθηκε η ΑΕΚ από αυτό γκολ του Λάσκαρη. Από λάθος του Μουκουτί, ισοφάρισε του Αστέρα. Μεγάλες επεμβάσεις από τον Πρινιόλι. Έπιασε πολύ πράγμα ο Πρινιόλι. Δηλαδή, κότυψε να χάσει πανηγυρικά η ΑΕΚ αν δεν είχε τον Πρινιόλι. Δηλαδή τον παλιό τερμοφύλακα του Παναθηναϊκού. Κακή ξανά η ΑΕΚ μακριά από τη Φιλαδέλφια. Και δεύτερη γκέλα από νωρίς στο πρωτάθλημα. Τα λέει
1: τι
0: τώρα
1: τα
0: η ώρα των εξήδων.
1: Τι τα θέτε τα Champions League, μωρέ. Τι τα θέτε τα Champions League.
0: Κάτσε εκεί στο Champions League. Βεβαίως η Live Sport λέει μαγεία, απόλυτη μαγεία. Για την Πανάθα φυσικά. 4-4. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Στο γήπεδο είχαμε και τον Σαλάχ Εντίν. Νέο απόκτημα κι αυτός. Τι ομάδα θα κάνουμε φέτος? 5 δεκάδες.
1: Κανόνισε να μην το πάρετε φέτος. Αν και φέτος δεν μπορέσετε, μετά δεν ξέρω. Ελάτε να παίξετε.
0: Λοιπόν,
1: στην Καστοριά.
0: Να υπενθυμίσω ότι στη βαθμολογία είμαστε συν 3 από τον ΠΑΟΚ, συν 4 από την ΑΕΚ, συν 5 από τον Σουφουμπού. Μετά τα αστέρια αστεράκια. Πήγε στον αστέρα της Τρυπόλεως και είδε αστεράκια.
1: Ποιος?
0: Η ΑΕΚ. Μετά τα αστέρια του Champions League πήγε στον αστέρα Τρυπόλεως. Άλλο τα αστέρια του Champions League και άλλο ο αστέρας Τρυπόλεως. Αφεντικό ο ΠΑΟΚ, τονίζει η εφημερίδα. Οχ, οι Αριανοί σήμερα δεν μιλούνται. Και απορώ πως δεν με έστειλε ακόμα μήνυμα ο ΠΑΟΚτζής μου.
1: Και τέλος πάντων είναι ένας Αριανός, να μας πείτε.
0: Ναι, ένας Αριανός, να παιδιά, κάτι. Η Μετροσπόρη ΠΑΟΚτζήτικη λέει είχε ουσία για τον ΠΑΟΚ, λίγος επιθετικά λέει για τον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Τελειώσαμε.
0: Με τις εφημερίδες τελειώσαμε, ναι.
1: Α, ωραία, να πάω να ξέρω κι εγώ.
0: Ο Τζον Κάπα λέει πάω γερά και πάρε τα μυαλά. Μόλις μπουν λέει και οι νέες προσθήκες, θα γίνει χαμός. Καλά.
1: Τώρα κι εσείς και εμείς, μόλις μπουν οι νέες, μόλις έρθει ένας,
0: μόλις προσθήκες θέλουν ένα χρόνο να προσαρμοστούν.
1: Για τέταρτη θέση θα παίξουμε.
0: Άγια σου.
1: Κέντρο Ξένογλωσσών στον Τσαγκάλι μαζί μας. Όπως σας έχω πει, ο Σεπτέμβρης είναι αφιερωμένος στα παιδιά μας και σε εσάς τους γονείς που ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδιά σας. Και θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για τα πολύ μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα. Φυσικά για την A-Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83833. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Και έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορες κλοπές.
1: Ναι.
0: Μπήκαν στο σπίτι, έκλεψαν τα χρυσαφικά, έκλεψαν τα χρήματα κτλ. Περίπτωση να έχουν κλέψει κουφώματα.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Άκου, τι είναι στην Καστοριά,
0: αυτά γίνονται στην Καστοριά, παιδιά, έτσι. Εκεί ανάμεσα, πριν λίγες μέρες, 5 ήταν το μηνός, 5 έως 7 Σεπτεμβρίου τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε κλοπή 2 κουφωμάτων αλουμινίου, αξίωτος κανένα 1.200 ευρώ. Τα είχε πάρει ένας 60χρονος, λοιπόν, τα βάλει στο σπίτι του, τα βάζει λοιπόν έξω από το σπίτι του τα κουφώματα. Μέχρι που να έρθει ο μάστορας να τοποθετήσει. Και ένας 28χρονος τελικά, γιατί έτσι έδειξε η έρευνα από τις αστυνομίες, λέει ωραία κουφώματα αυτά, και πάει και τα κλέβει τα κουφώματα.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρία μου. Τα πήρε τα κουφώματα, έκανε έρευνα η αστυνομία και βρήκε τα συγκεκριμένα κουφώματα του 60χρονου στο σπίτι του 28χρονου.
1: Είδα τη γειτονιά σου 28χρονα.
0: Δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν στην ίδια γειτονιά, αλλά τα ψάξε η αστυνομία και τα βρήκε τα κουφώματα.
1: Τα βρήκε η αστυνομία.
0: Τα βρήκε.
1: Αξιοποιεί
0: στοιχεία. Αξιοποιεί στοιχεία. Και τώρα θα πάει ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός 28χρονος, δικογραφία, δίκημα της κλοπής κτλ. Στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Λοιπόν, τα κουφώματα βεβαίως αποδόθηκαν και πάλι στον κάθογό τους.
1: Πάλι καλά.
0: Πρέπει να τα βάλει τώρα καλά και γερά εκεί πέρα να μην κουνιούνται. Βλέπει τι γίνεται. Στη Καστοριά κουφώματα κλέβουν πια. Στο τέλος θα μας κλέψουν και εμάς τους ίδιους. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι να μας κάνουν?
0: Δεν μπορούμε να αξιοποιηθούμε πουθενά εμείς. Λέτε τα κουφώματα πήρε ο άλλος.
1: Τι να σε κάνουν, σε ένα πόρτα για το χειμώνα?
0: Ναι, ναι. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα, παιδιά. Σας προσέχουν τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Και επανέρχομαι. 5 λεπτά.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
12: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
13: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
12: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
13: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
12: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
13: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
12: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
13: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο 24670 24461.
13: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Αλλά πριν πάω στο επόμενο μας θέμα,
1: θα πάω House of
0: Beauty. Μαζεύουμε υπογραφές. Ναι. Γιατί μαζεύουμε υπογραφές, όπως θα σας πούμε σε λίγο.
1: Α.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Πάω House of Beauty, λοιπόν. Έτσι λίγο να μας περιποιηθούμε. Γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψύξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι έχει αφυδατωθεί και θέλει τη φροντίδα του. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ, και απευθύνομαι ειδικά σε εσάς τις νυφούλες του χειμώνα πια και του επόμενου καλοκαιριού, που ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένες οι ημερομηνίες οι καυτές. Κλείστε γρήγορα τα ραντεβού σας γιατί μετά θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα βρίσκετε. Μην αναγκαστούμε να αλλάξουμε ημερομηνία τώρα, επειδή δεν βρίσκουμε ραντεβού. Παιδιά, γρήγορα τα κλείνουμε αυτά. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS για σώμα. Αυτή τη φορά. Σύσφυξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια. Φοβερά αποτελέσματα. Μπείτε να τα ψάξετε και μόνοι σας. Θα δείτε ότι είναι καταπληκτικά και είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε το ραντεβού σας άμεσα. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είμαι σίγουρη ότι θα εντυπωσιαστείτε. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Λοιπόν, για να πάμε στους 120. Γιατί από το Σάββατο μαζεύουν υπογραφές. Γιατί τις μαζεύουν τις υπογραφές. Θόδωρος Μαλακάνος στη γραμμή. Καλή εβδομάδα, Θόδωρε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Και Έλενα και Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να μιλήσω σήμερα, ήθελα να σας πω ότι κατόπιν τηλεφωνικής επαφής που είχαμε με τον γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Είναι που περιμένατε την απάντηση, αυτό που σας είχε πει ότι θα σας απαντήσω σε δύο μέρες.
2: Όχι, απλώς μας είπε, παιδί μου, το δύο μέρες ήταν σχήμα λόγου, γιατί η έκθεση της Θεσσαλονίκης λέει, όντως λέει ο κ. Θοδωρικάκος την επόμενη μέρα ήρθε στις νέες με τον κριτικό κτλ. Και ο κ. Κριτικός, η κυρία Αντωνία έκανε ένα ραντεβού και, μίλησε εγώ με τον κ. Κριτικό και μου είπε, ρε παιδί μου, ότι καλό θα ήταν να μαζέψει τις υπογραφές πλέον αυτοί οι άνθρωποι που δεν είστε ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα που τρέχει, για να μπορέσω, λέει, να σας δω πλέον θεσμικά. Αν είστε, λέει, όσοι λέτε, είναι πλέον το πράγμα, γιατί εγώ, λέει, δεν είχα ποτέ την ενημέρωση ούτε από την επιμελητήρια ούτε από την επιτροπή που ερχόταν εδώ, λέει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι. Γι' αυτό μέχρι την Πέμπτη εμείς θα προσπαθήσουμε να μαζεύουμε τις πόσες γίνεται υπογραφές, μαζεύω εγώ, μαζεύω.
0: Τις υπογραφές γιατί τις μαζεύετε, Θοδωρέ?
2: Γιατί μου λέει, επειδή μας είπε, ρε παιδί μου, ότι εμείς δεν έχουμε θεσμικό χαρακτήρα, αλλά σαν πολίτες μπορούμε να. Μπορούσε, λέει, οπωσδήποτε να μας δει, αν ήθελε, με προσωπικά και εμένα, κυρίως Φιλίπ και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, αν έχουμε υπογραφές.
0: Ναι, μισό λεπτό. Σας είπε ο κύριος κριτικός, για να το καταλάβουμε, Θοδωρέ, που είναι ο γραμματέας, επαναλαμβάνω, βιομηχανίας, ο κύριος Λευτέρης κριτικός. Σας είπε ότι όσες περισσότερες υπογραφές μαζέψετε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχετε.
2: Όχι, όχι, ξέρεις κάτι, Χρήστο, ότι ακούγεται, όχι, ακούγεται το 9-10. Το 9-10 που ακουγόταν από την Επιτροπή, ότι 9-10 είμαστε, έτσι. Το ίδιο είπε και ο κύριος Κρητικός, λέει, 9-10 είστε, λέει, και κάνετε τόσο δώρο και με στέλνει τόσες επιτροπές και πιάνετε υπουργούς. Το λέμε είμαστε πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, έτσι ακριβώς μου είπε. Λέω, βεβαίως και υπάρχουν. Σε παρακαλώ, μου λέει, αν θέλεις, μάζεψε και εδώ τις υπογραφές. Και μετά θα σας ζητήσω σε άλλο επίπεδο.
0: Θόδωρε, πες μου λίγο, από το Σάββατο που βγάλατε τις ανακοινώσεις και μέσα από τις ομάδες που έχετε στα Viber, πόσες υπογραφές έχετε πάρει σήμερα που είναι Δευτέρα?
2: Την Πέμπτη ακριβώς σας υποχρεώσω τη Δευτέρα ακριβώς.
0: Λέω πώς πάει το πράγμα μέχρι τώρα, δεν λέτε?
2: Πολύ, πολύ καλά πάει το πράγμα και ξέρεις, το μόνο που κάνει εντύπωση είναι πολλοί συνάδελφοι πήραν λίγο, αναθάρισαν, γιατί όπως μου είπαν, είχε πέσει πολύ το ηθικό τους, η ισοδοξία τους. η όρεξη να πολεμήσουν, γιατί το δεκάρικο ήταν παιδί μου για αυτό μια κοροϊδία.
0: Τώρα όμως, Θόδωρε, το ξαναλέω και το ξαναρωτάω. Ακόμη και αν μαζέψετε υπογραφές, 120, 200 υπογραφές, πώς θα μαζέψετε? Ο στόχος σας ποιος είναι?
2: Ή 120, γιατί να μην αλλάξουμε κι όνομα, ξέρω εγώ.
0: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι την ώρα που ήδη τρέχει το πρόγραμμα?
2: Εγώ τον είπα τον κύριο Κριτικό, μα κύριε γραμματέα, λέω το πρόγραμμα ήδη τρέχει. Ναι, μου έχουν γίνει και 30 ετήσεις. Αυτό μη σε απασχολεί, μου λέει καθόλου.
0: Έτσι είπε ο Κριτικός.
2: Ναι. Ήδη έχουν γίνει και 50 ετήσεις.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, λέτε, ότι επειδή άρχισε και γίνει εξέλιξη το πρόγραμμα, ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι?
2: Όχι. Αυτό δεν μου λέει, ο μου λέει, εγώ πώς θέλω να σου μιλήσω. Είναι ανεπίτρεπτο, λέει, να υπάρχουν, αν υπάρχουν τόσοι συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, σα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή τη λέξη. Το δυσαρεστημένοι με το πρόγραμμα, και εγώ, λέει, δεν σας είδα στο γραφείο μου. Εγώ, λέει, κοιτάω τον κόσμο. Όποιος έχει πρόβλημα,
0: εσύ,
2: είναι.
0: Εσείς με τον Κριτικό, πότε βρεθήκατε εκεί που ήταν και παρούσα η κυρία Αντωνίου?
2: Την Πέμπτη το απόγευμα με πήρε τηλέφωνο στο σπίτι μου, ναι, και κάναμε μια συνομιλία, εγώ, ο κ. Κριτικός και η κυρία Αντωνίου.
0: Η κυρία Αντωνίου, τι άποψη έχει για το θέμα?
2: Η κυρία Αντωνίου έχει απόλυτη.
0: Τη ρωτήσαμε, βέβαια, εδώ στην εκπομπή.
2: Είναι ξεκάθαρη και απόλυτη. Ότι όποιος μπορεί να πάρει οτιδήποτε είναι καλό για τον κλάδο. Είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρη, δεν έχει κανένα θέμα. Ίσα-ίσα για αυτόν τον λόγο έκλεισε και το ραντεβού το τηλεφωνικό. Και λέει ότι, παιδιά, εμένα μου είπε, Θόδωρε, ό,τι μπορούμε να πάρουμε, ό,τι είναι καλύτερο για τον κλάδο. Λέει, εγώ είμαι μαζί σας.
0: Μάλιστα. Αν θέλει να υπογράψει κάποιος, πού θα το βρει το χαρτί?
2: Το κεντρικό σημείο είναι ο κ. Μανουλίδης στο Αμάλτια, δίπλα στην Ομαρχία. Ναι. Όπως πάντα εκεί πέρα, για να μπορεί ο κόσμος να περάσει. Μαζεύω εγώ, μαζεύει ο κ. Φιλίππου, μαζεύει. Στις ομάδες αυτές, στα μέσα μαζικές, υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν όλα. Ναι, και εμείς ειδοποιούμε τον κόσμο. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από την ομάδα του κυρίου Ρίμπα, να πούμε τα παιδιά, γιατί έχει αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι είναι στο δεκάρικο και ήταν το πιο.
0: Α, και η ομάδα Ρίμπα είναι μαζί σας?
2: Βέβαια. Πάρα πολλοί άνθρωποι από την ομάδα Ρίμπα μας παίρνουν τηλέφωνο να υπογράψουμε, γιατί και αυτοί αντιλαμβάνονται ότι το δεκάρικο ναι, μετά από τόσο καιρό είναι μια μεγάλη δική και για αυτούς, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Εσείς μέχρι, είπες τότε ότι μέχρι την Πέμπτη θα μαζεύετε υπογραφές, έτσι?
2: Την Πέμπτη μπορούμε να μιλήσουμε λίγο καλύτερα.
0: Γιατί βάζετε το όριο της Πέμπτης? Υπάρχει κάποια συνάντηση την Παρασκευή, ας πούμε?
2: Όχι, μου είπε μόλις τις έκδοσες τις υπογραφές, μου τις στέλνεις και μετά θα κανονίσουμε να μιλήσουμε όπως πρέπει.
0: Απλά λέτε εσείς μέχρι την Πέμπτη για να μπορέσετε να κάνετε τα περαιτέρω αμέσως μετά την Παρασκευή.
2: Ναι, για να γίνουν τα διάφορα που συμβαίνουν.
0: Εάν παρόλα αυτά και με τις υπογραφές και τα λοιπά δεν αλλάξει κάτι, υπάρχει κάτι άλλο που μπορείτε να σκεφτείτε αμέσως μετά, Θόδωρε?
2: Τι άλλο να σκεφτούμε? Εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος θα μας δει, θα τον πούμε, θα μας πει. Αυτό είναι τελείως. Φτάσαμε σημείο να φτάσουμε κάποιο σημείο.
0: Μάλιστα. Άρα από εκεί και μετά δεν έχετε κάτι άλλο στα χέρια σας. Είναι η τελευταία ελπίδα, μήπως με τις υπογραφές μπορέσετε να αλλάξετε την απόφαση για το κάτω φράγμα των 10.000 στην ενίσχυση των επιχειρήσεων?
2: Δεν είναι θέμα ελπίδας. Είναι θέμα ότι ο άνθρωπος αυτός θεωρεί αδιανόητο να υπάρχουν δυσαρεστημένοι άνθρωποι, δηλαδή να τρέχει πρόγραμμα στην Καστοριά και να υπάρχουν δυσαρεστημένοι συνάδελφοι. Λέει για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχει αυτό. Πιθανόν οι άνθρωποι που πήγαιναν κάτω τον είχαν πει στους πάντες ότι μια χαρά ευχαριστημένη και τα δεκάρια, μια ευχαριστημένη και τα εξιντάρια, μια χαρά κάναμε και το κατοστάρι που πεντάρει στον ντόκερ, μια χαρά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρο, γιατί ξέρω δεν έχει πολύ χρόνο σήμερα. Την Πέμπτη λίγο όμως να τα ξαναπούμε. Για να μας ανακοινώσει τον τελικό αριθμό των υπογραφών.
2: Ναι, okay. Και λεπτομέρειες που θέλετε να μάθετε.
0: Και βέβαια, αν θα είστε ευχαριστημένοι ή δεν θα είστε ευχαριστημένοι, γιατί πολλές φορές η συλλογή των υπογραφών για οποιοδήποτε θέμα δεν είναι πάντοτε εύκολη.
2: Καθόλου εύκολη. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, γιατί έχουμε συμμετοχή και μεγάλη και από τη Γαλατινή, έχουμε συμμετοχή και από το Καλονέρι και από τη Σιάτιστα και από την Καστοριά. Δηλαδή, ας κάνουμε ένα κόπο να βάλουμε την υπογραφή, αν αισθανόμαστε ότι πρέπει, είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, κάναμε τόσο αγώνα, μια υπογραφή τώρα δεν είναι τίποτα, φαντάζομαι, για να γίνει αυτό που μπορεί και να γίνει. Ας πούμε, είναι το τελευταίο πρόγραμμα χρηματοδοτικό για να πάρει ο κόσμος ερευστό χρήμα να μπορέσει να συνεχίσει την επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Το κείμενο. Έρθει μια ερώτηση. Το κείμενο για την υπογραφή τι γράφει? Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό αίτημα?
2: Σας το έχουμε στείλει. Νομίζω, αν θέλετε, διαβάστε το.
0: Ναι, μου το έχετε στείλει εμένα. Ρωτάει ο ακροατής.
2: Όχι, διαβάστε το. Είναι ξεκάθαρο και να ξέρετε από εδώ και πέρα. Ναι. Εμείς προσωπικά η Επιτροπή, θα ζητήσουμε τον κύριο Κριτικό να μας απαντήσει εγγράφως για να σας το ανακοινώσουμε. Γιατί και εμείς όλα τα αιτήματα ό,τι συζητήσουμε θα τα δώσουμε εγγράφως.
0: Ο κάτωθε, να το διαβάσω λίγο κάτωθε υπογεγραμμένος, δηλώνω την στήριξη και τη συνένεσή μου προς εκπροσώπους Επιτροπής Αγώνων 120 Φιλίππου Μαλεγκάνο, προκειμένου να με εκπροσωπήσουν θεσμικά στις διαπραγματεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα Ελευθέριο Κριτικό, την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και κάθε εμπλεκόμενο δημόσιο ιδιωτικό φορέα. Η παρούσα συνένεση παρέχεται αποκλειστικά για την πρόθεση λογικών θέσεών μας, τον εξορθωτισμό και τροποποίηση του προγράμματος, τη διασφάλιση βιωσιμότητας των ατομικών επιχειρήσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας στον κλάδο μας. Αυτό υπογράφεις. Με όνομα, επώνυμο και αφημί.
2: Ναι,
0: είναι ατομική δήλωση στήριξη και συνένεση ότι εξουσιοδοτείτε και εμπιστεύεστε Φιλίππου και Μαλεγκάνου που μιλάμε τώρα, προκειμένου να σε εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Κριτικό.
2: Εγώ προσωπικά δεν θα έχω κανένα άλλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θέλεις αυτή τη συνάντηση να παρευρεθεί και, και κάποιος παιδί μου άλλος από την... Όπου θέλει, δεν έχω θέμα, δηλαδή δεν νομίζω να γίνει.
0: Εντάξει, γιατί... επειδή βλέπω στην ανακοίνωση είναι δύο ονόματα, του Φιλίππου και το δικό σου.
2: Ναι, γιατί μας είπε, αν θέλετε λέω, να σας δω προσωπικά και τους δύο θα σας δω, αλλά δεν έχει ουσία, λέει, να δω δύο ανθρώπους, δύο πολίτες. Ουσία είναι να έχετε τις υπογραφές μαζί και να φανεί, για να ξέρετε λέει ότι το πράγμα...
0: Έχει ότι υπάρχουν 100-120 που τους εκπροσωπούν αυτοί οι δύο. Ωραίο.
2: Και είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό ακριβή, η ακριβής λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Γραμματέας. Δυσαρεστημένοι.
0: Ναι, αυτό πάντως στην ανακοίνωση που υπογράφουν δεν γράφεται αυτή η λέξη κάπου.
2: Όχι, αλλά αυτό είναι. Ουσία είναι αυτή. Είναι δυσαρεστημένοι.
0: Εντάξει, Θόδωρε. Την Πέμπτη τα ξαναλέμε για να μας ανακοινώσει τελικό αριθμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν με τους 120 που επιμένουν και συνεχίζουν την προσπάθειά τους, μήπως το δεκάρικο το κάνουν 20άρικο. Δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει. Η ουσία πάντως είναι ότι το πρόγραμμα του τρίτου προγράμματος τρέχει ήδη. Ετήσεις κατατίθενται καθημερινά. Αφορά περίπου 450 επιχειρήσεις σε Καστοριά και Σιάτιστα. Θα δούμε όταν θα λήξει η περίοδος των αιτήσεων πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις σε Καστοριά και Σιάτιστα θα έχουν υποβάλει αίτημα για ενίσχυση μέσα από το τρίτο πρόγραμμα συνολικού ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Ελένα, πάμε χορηγούς.
1: Αν μου ανοίξεις και το μικρόφωνο.
0: Εγώ πάντα, πάντα.
1: Αναγέννηση θα πάμε στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό. Αναγέννηση γιατί ξεκίνησαν και εκεί οι εγγραφές. Γονείς μου αγαπημένοι, και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως προσέξτε με, είναι δώρο και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Να έρθει το παιδάκι σας να δει αν του αρέσει και αν του ταιριάζει το άθλημα και αν περνάει καλά βέβαια, και μετά να αποφασίσει αν θέλει να μείνει ή να μην μείνει. Θέλουμε να έρθετε από κοντά, να τα δείτε όλα, να γνωριστούμε, να ξεκινήσει το παιδάκι σας και μετά να είναι σίγουρο για την επιλογή του. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες τώρα πια, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω του ΤΑΕΚ Βοντό αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος τώρα πια είναι μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚ Βοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά και τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Τη γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, όλη τη Μαρία μας. Οι εγγραφές, όπως σας είπα, ξεκίνησαν καθημερινά 4.30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.

0: Τι βλέπω εδώ, Ελενάκη? Βλέπω ένα πολύ ωραίο που ανεβαίνει στα social.
1: Ναι.
0: Καλούνται την Τετάρτη. Για την Τετάρτη ποιος παίζει, Ελένα?
1: Ποιος παίζει? Α, παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Α, θα το δούμε.
1: Ναι,
0: έχετε,
1: δεν
0: όρεξη. Έχετε όρεξη.
1: Εσύ δεν ξέρω που πας.
0: Γιατί έχω και δύο μπριζολάρες από Γέρμας Φάρμ που κάποια στιγμή πρέπει να τις ψήσω.
1: Αυτές θα φαγωθούν μεσημέρι.
0: Γιατί, ρε Ελένα?
1: Βράδυ δεν τρώγονται.
0: Καλούνται, λέει, την Τετάρτη στο γήπεδο μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί του με τη Λίπερ να καθίσουν σπίτι τους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και για τα επόμενα.

0: Και στους χορηγούς μας.
1: Βεβαίως, Αγκιστράκι λέω να σε πάω, Αγκίστρι.
0: Α, ψαράκι.
1: Ναι ρε φάδε. Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε έτσι τα ωραία μας, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνι, φανταστείτε το. Πώς το είπες το μακαρόνι εσύ πριν που έκανε η mother? Πώς?
0: Τρομπέτα!
1: Κάπως σαν κανελόνι λοιπόν, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Όσο ακόμα ο καιρός μας κάνει το χατήρι και είναι καλός, να απολαμβάνουμε την αυλή μας, παιδιά. Μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και προς τα μέσα, στον υπέροχο εσωτερικό μας χώρο, στην καταπληκτική αυτή ατμόσφαιρα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική επίσης εξίσου εξυπηρέτηση των παιδιών μας, έτσι, στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery όμως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Χέλενα? Λέγαμε ότι, παιδιά, λίγο-λίγο να το σκεφτόμαστε. Σήμερα είναι 14 Σεπτεμβρίου. Σε ένα μήνα ακριβώς θα διατίθεται πια το πετρέλαιο θερμάνσεως. Και εδώ είμαστε Καστοριά, δεν είμαστε Πεξεγέλασε. Αν ισχύουν αυτά τα σενάρια και ισχύουν και αυτές οι τιμές, μα είδα προχθές, περπατάω, Έλενα, και να πάω να βάλω βενζίνη. Βλέπω 2.16. Τι 2.16 ρε παιδιά, λέω? 2.16. Δηλαδή, και κάτι ψηλά στο παρακάτω, πότε θα φτάσει στο 1, το 2.20.
1: Ούτε να το πεις το 2 δεν μπορείς.
0: Μα δεν μπορώ να το πω το 2, δηλαδή δεν με βγαίνει από το στόμα, δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα. Παιδιά, έρχεται πετρέλαιο θέρμανση με 1.90. Έρχεται πετρέλαιο θέρμανση με 1.90. Δεν θα μείνει δάσος για δάσος. Όλοι θα κάψουμε τα ξύλα που έχουμε. Με 1.90 είναι απαγορευτικό στην Καστοριά να περάσεις χειμώνα. Λοιπόν, την αγαπημένη μας Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, έχουμε στη γραμμή μας, που πάντοτε μας βοηθάει. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί μας. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα και πάλι από Καστοριά.
2: Καλή σας μέρα, Καστοριά. Καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Δυστυχώς το θέμα αυτό, ναι, των καυσίμων είναι δυσάρεστα τα νέα.
0: Ναι, και για περιοχές σαν εμάς, κυρία Ζάγκα, που έχουμε χειμώνα, δεν έχουμε αστεία, έτσι.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο μπορεί να σας πω 1.95. Είναι 1.90, εάν θα ξεκινούσε τώρα.
0: Αν θα ξεκινούσε σήμερα. Έχουμε,
2: αν θα ξεκινούσε, αλλά έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Γιατί ξεκινάει η διάθεσή του 15 Οκτωβρίου.
0: Ακριβώς.
2: Άρα έχουμε χρόνο, μην αγχωνόμεθα. Δεύτερον, εγώ ζητάω, δεν παρακαλάω,
0: ναι,
2: ζητάω και με ένα ευγενικό τρόπο το απαιτώ, να βάλουν το χέρι στη τσέπη και τα δύο δηληστήρια. Να επιδοτήσουν. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να βοηθήσει, αλλά θέλει και τη βοήθεια από τα δύο δηληστήρια.
0: Λέτε κάτι πολύ σοβαρό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε επίπεδο πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί
2: μα
0: τα δηληστήρια έκαναν κάποιες προσφορές, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, ακούστε. Ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο με 20 λεπτά πετρέλαιο, ναι, μετά πήγε 10, ναι, 5, μετά βάλαν άλλα 10, πήγε 15 και ναι, τώρα και το Σεπτέμβριο έχουμε το πετρέλαιο κίνησης, ναι, 15 επιδότηση. Δηλαδή προσέξτε, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης στην Αθήνα είναι 2.7, 2.8, 2.9, εκεί παίζει. Άμα παίζει εδώ με 15 λεπτά επιδότηση,
0: ναι,
2: για φανταστείτε να φύγει η επιδότηση που θα πάει το πετρέλαιο κίνηση. Η απλή αμόλυβδη πλησιάζει στα 2.20, ναι, με 10 λεπτά επιδότηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο να μπει βοήθεια. Ή θα μειωθεί ο ειδικός φόρος. Δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Άρα προσέξτε λοιπόν την πρόταση της κυρίας Ζάγκα. Λέει και το κράτος να βάλει βοθιά το χέρι στη τσέπη και να δώσει ειδικά για τις περιοχές που έχουν πρόβλημα και αποδεδειγμένους βαρύς χειμώνες.
2: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη επιδότηση, αλλά και τα δηληστήρια να κάνουν
2: βοηθήσουν
0: και οι ίδιοι,
2: έτσι,
0: ίσως για περιοχές με τον ίδιο τρόπο, κυρία Ζάγκα, φαντάζομαι το λέτε.
2: Βέβαια.
0: Αναλογικά με το χειμώνα που έχει κάθε περιοχή.
2: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε εδώ τώρα, άμα μου λέτε, εγώ τρομάζω και παγώνω, να κάψουμε και τα ελάχιστα δάση που μας μείνανε.
0: Ξέρετε ότι ο κόσμος πάει και κόβει ξύλα για το χειμώνα,
2: το
0: ξέρετε.
2: Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
0: Τα προηγούμενα χρόνια.
2: Γιατί όταν ο κόσμος ζεσταίνεται,
0: με κίνδυνο και να συλληφθεί, έτσι. Με κίνδυνο και να συλληφθεί.
2: Βέβαια. Άρα λοιπόν πιστεύω, και μην ξεχνάτε να πούμε και ένα πράγμα, ένα μυστικό. Δεν μας ακούει και κανένας, μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι,
2: έχουμε
0: ναι,
2: και εκλογές. Έχουμε και εκλογές.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω για να τα έχουμε. Οπότε, μερικά πράγματα φρέσκα στο μυαλό μας.
2: Εσείς θα φροντίσετε, επειδή τώρα περιμένω Θεσσαλονίκη να συνδεθώ,
0: ναι,
2: θα έχουμε συχνά επικοινωνία εμείς,
0: ναι,
2: θα με παίρνετε και θα μιλάμε έστω και για δύο λεπτά,
0: ναι,
2: να ενημερώνουμε βήμα-βήμα τον κόσμο, γιατί,
0: ναι,
2: πιστεύω η ενημέρωση είναι απαραίτητη, και απ' την άλλη η φωνή μας να ακούγεται, να
0: μάλιστα
2: ακούγεται.
0: Άρα θα τα ξαναπούμε. Εσείς συνιστάτε ψυχραιμία, γιατί ένας μήνες είναι μπροστά.
2: Δεν ξέρουμε τι γίνεται στον ένα μήνα. Μπορεί να πάρει. Ξεχνάτε μετά ότι έχει και Αμερική εκλογές. Δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι δύσκολη εποχή. Εδώ θέλει καλό τιμόνι. Θέλει οι εκπρόσωποι του τύπου που βγαίνουμε να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι,
0: ναι,
2: να μην δώσουμε φορτίο στους λαθρέμπορους και στους παράνομους να βγάλουν τα χορτία τους έξω. Ναι. Θα τους κόψουμε και τα πόδια και το κεφάλι. Τελείωσε. Και θα είμαστε κοντά στον κόσμο όλοι μαζί ενωμένοι. Δηληστήρια. Ναι. Ο κλάδος και η κυβέρνηση.
0: Πάντως, επειδή μας ζητάνε πέρσι η τιμή εκείνης για το πετρέλαιο θέρμανσης...
2: Με ένα δέκα.
0: Δηλαδή, αυτό θέλω να το πω λίγο για να το ακούσουμε.
2: Ξεκινήσαμε με ένα δέκα. Είχαμε κλείσει με ένα 40, ο κόσμος δεν είχε αγοράσει, ναι. Άρα τον βρήκε με άδειες δεξαμενές, γέμισε, και μετά κλείσαμε με ένα 70, οπότε το 1,70 από αρχές Απριλίου έκλεισε όλα τα μαγαζιά τα δικά μας, δεν πουλάγανε.
0: Ναι.
2: Και μείνανε πολλοί, και ιδίως φλόρινα, ναι. Παγώνανε, που μου λέγανε δεν βρίσκουμε και πετρέλαιο. Γιατί λόγω ακρίβειας δεν αγοράζουν οι πρατηριούχοι και δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα ξεκινάει όχι ένα 70, με ένα 90.
0: Ένα 10 πέρσι, ένα 90 φέτος, για να καταλάβει ο κόσμος τη μεγάλη διαφορά.
2: Αυτή τη στιγμή είναι επί του παρόντος.
0: Επί του παρόντος, ναι. Πάντα.
2: Αλλάζουν τα πάντα. Ανά πάσα στιγμή είναι ρευστά. Ψυχραιμία μέχρι 15 Οκτωβρίου τα πάντα θα αλλάξουν. Εμείς μπορούμε και σε 10-15 μέρες να ξαναμιλήσουμε, να σας πω νέα.
0: Ωραία, θα σας ξαναπάρουμε.
2: Βήμα-βήμα. Ναι, να
0: θα σας ξαναπάρουμε, να έχουμε την ψυχραιμία μας.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κυρία Ζακά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, η πρόεδρος των Βυζνοπολών Αττικής, κυρία Μαρία Ζάκα. Χελένα, αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν με 1,90. Πέρσι, όταν ξεκίνησε 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει με 1,10. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
1: Και έφτασε, είπε η κυρία Ζάκα, 1,40 και 1,70 και ο κόσμος δεν έπαιρνε. Φανταστείτε φέτος που ξεκινάμε με 1,90.
0: Άρα. Επειδή σωστά το λέγει η κυρία Ζάγκα, είναι και εκλογές. Έκλεισε λίγο το μάτι εδώ. Αν θέλει λίγο η κυβέρνηση να βοηθήσει, πρώτον πρέπει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρόνια ίσως για δύσκολες περιοχές καιρικά, όπως είναι η Καστοριά, πρώτον. Και δεύτερον, σε αυτή τη βοήθεια προς τους πολίτες πρέπει να συνεισφέρουν και τα δηληστήρια, που θα πρέπει να κάνουν τη δική τους έκπτωση για τις περιοχές που έχουν πρόβλημα πραγματικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, αλλά κατά τα άλλα, πώς είπε η κυρία Ζάκα, ψυχραιμία. Έχουμε ένα μήνα, παιδιά, μπροστά μας. Εμείς σε 15 μέρες θα ξαναεπικοινωνήσουμε την κυρία Ζάκα για οτιδήποτε νέα πληροφορία υπάρχει, γιατί η κυρία Ζάκα μπορεί να μαθαίνει από το κέντρο εκεί διάφορα ωραία πράγματα και να μας μεταφέρει εδώ στην Καστοριά. Έλενα, πρέπει να πάμε διαφημιστικό, γιατί αργήσαμε ήδη. Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 11:34.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 21,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν από Παπαβασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπρετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολύ.

0: 2-10-50-61-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πήρα και τις εταιρείες, πήρα και κάποιον από εταιρεία που μοιράζουν το υγραέριο.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, με τις δεξαμενές που έχετε κυρίως στα χωριά. Όχι με το φυσικό αέριο, και δεν ξέρω πώς θα βρω μια άκρη για να μπορέσω να το υπολογίσω από θα. Γιατί κάποιοι έχουν και φυσικό αέριο, όχι πολύ, αλλά κάποιοι καίνε και το φυσικό υγροποιημένο αέριο. Μέσα από το δίκτυο το οποίο κατασκευάζεται στις περιοχές μας. Λοιπόν, Χελένα,
1: ναι.
0: Τι μου λένε οι άνθρωποι, γιατί εδώ κοιτάμε πάντα τι κάνουμε το χειμώνα.
1: Φυστά.
0: Τι κάνουμε το χειμώνα. Θα πάρω και για τα ξύλα να ρωτήσω. Θα πάρω και για τα ξύλα. Αν, τι μου λένε τώρα και τι υπολογίζουν. Σήμερα το υγραέριο που δίνεται, επαναλαμβάνω, στις δεξαμενές και σε επιχειρήσεις, αλλά και στα χωριά που υπάρχουν κυρίως οι δεξαμενές αερίου, και εδώ στην πόλη, αυτή τη στιγμή το υγραέριο έχει 63 λεπτά. 63 λεπτά για να γεμίσει τη δεξαμενή σου, 63 λεπτά, πολύ ωραία. Ποια είναι η πρακτική, τι λέει η πρακτική? Η πρακτική λέει ότι περίπου είναι στο μισό ή λίγο πιο πάνω το μισό από το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, όταν φτάσει τώρα 15 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα, αν εκεί έχουμε 1,92 ευρώ το πετρέλαιο θερμάνσεως, το μισό περίπου, δηλαδή κοντά στο 1 ευρώ, θα είναι το υγραέριο. Η αναλογία δηλαδή παίζει για το υγραέριο ανάλογα με το πόσο είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου στο μισό ή λίγο πιο πάνω από το μισό, ή λίγο πιο κάτω το μισό, περίπου στο 50%. 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 1 ευρώ το υγραέριο. Έτσι πάει, κατάλαβες? Αυτή τη στιγμή έχει 63 λεπτά το υγραέριο. Μην να δούμε για τα ξύλα, έτσι. Και αλήθεια, το πρόγραμμα με τα ξύλα, παιδεία, στα χωριά τι γίνεται? Δίνουμε ξύλα? Γράφουν οι πρόεδροι και οι παραγγελίες? Θα είμαστε εγκαίρως τακτοποιημένοι παντού και πάντα? Το κυβικό, με τα ξύλα υπάρχει ένα, ποιο είναι το κυβικό, ποιο είναι τα χωρικά που λένε στην διανομή των ξύλων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω με το κυβικό τα μετράμε τα ξύλα. Πόσο θα πάει το κυβικό τα ξύλα φέτος?
1: Για να δούμε.
0: Έχεις φίλους εσύ? Για ρώτα λίγο, Έλενα, και σε παρακαλώ.
1: Δεν πιστεύω ότι τα ξέρουμε. Πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Πόσο πάει το κυβικό τα ξύλα τώρα? Θέλω να πάρω τώρα ξύλα. Τόνο μετράνε, κυβικά μετράνε, πώς μετράνε? Πόσο πάει και πόσο είχε πέρσι στην αρχή της χρονιάς ή τέτοιο καιρό, Σεπτέμβριο? Για να ρωτήσει η Έλενα, για να έχουμε και μια εικόνα και από τα ξύλα. Συγγνώμη που σας βάζουμε σε ένα λούκι τώρα. Τι κάνουμε σε ένα μήνα, αλλά τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά. Εκτός

0: και γίνουν θαύματα. Ποια είναι τα θαύματα? Ξαφνικά να δούμε, αντί για 2,20 τη βενζίνη εδώ στην Καστοριά 1,70 όπως παλιά, να δούμε το πετρέλαιο θέρμανση 1,10 όπως πέρσι στην έναρξη της σεζόν. 1,10, το ξαναλέω, ξεκίνησε πέρσι στην Καστοριά το πετρέλαιο θέρμανση και βάλει όλος ο κόσμος. Πάμε χορηγούς, Ελενάκη.
1: Πάμε και στην Energon μελέτες κατασκευές.
0: Α, Energon.
1: Γι' αυτό θα σε πάρω.
0: Για να επιλέξετε πραγματικά ό,τι πιο συμφέρον υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Μας παρέχει όλες τις λύσεις έτσι και έως που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας.
0: Και μην ξεχνάτε και το πρόγραμμα που λέγαμε προχθές με τον Μιχάλη.
1: Ναι, θα τα πω όλα κι εγώ. Λέβητε συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδοπαίδια θέρμανση. Λέβητε πέλετ. Λέβητε ξύλου. Ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο, για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα που έχουν βγει, όπως επίσης και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, όπως είπε και ο Φάδερ, που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σας, εκτός πλην των περιοχών που περνάει φυσικό αέριο. Οπότε ξέρετε, όπως έχουμε ξαναπεί, η Καστοριά, το Άργος, το Μανιάκι και το Δεσποιό. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας κανονικά. Υπεύθυνη επικοινωνίας φιλιότητα των είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μηχανολόγη μηχανική μας. Μας βρίσκεται στο. Και χρόνια πολλά για τον Μιχάλη. Πρέπει να είχε γενέθλια χθες.
0: Τι είπες τώρα, είχε γενέθλια χθες ο Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Αμέ.
0: Και δεν είχε έρθει τίποτα ακόμα εδώ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Μπορείς να πας εσύ, άμα θέλεις να ευχηθείς και από κοντά. Και στο 44104 τηλεφωνικά, 44104 ή pavlenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μισό λεπτάκι, Ελληνάκη, μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Είπες Μιχάλης Γκοσλιόπουλος είχε χθες γενέθλια.
1: Και Γιώργος Σταγκίκας.
0: Και Γιώργος Σταγκίκας. Και σήμερα. Επίσης,
1: την έχασες τη μέρα.
0: Μόνο ο κύριος Τσούκας μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί.
1: Η σημερινή που είναι?
0: Το ρουλάκι που είναι μέσα στις κουτάρες, η Φαντίδη, πού είναι?
1: Κι άντε, είναι μέσα στις κουτάρες.
0: Ο κύριος Μπινιάκος,
1: δεν ακούει να το πει.
0: Ο Σερ Άλεξ Φέρκισον της Καστοριάς, πού είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τόσα όνειρα και έχουμε κουτάρα μόνο από τον κύριο Τσούκα.
1: Το outsider.
0: Βέβαια, η κουτάρα του κύριου Τσούκα
1: κάνει για 10.
0: Κάνει για όλους εσάς τους υπόλοιπους.
1: Αλλά εντάξει, δεν πάει έτσι.
0: Α. Ο Στέφανος είναι πολύ αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Έτσι και φέτος λέει θα ξεκινήσει με 1,10 το πετρέλαιο. Τι λες, Στέφανε?
1: Λες.
0: Στέφανε, να βάλουμε ένα στοίχημα. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Δεν μπορεί. Αυτό θα το κερδίσω. Δεν μπορεί. Στέφανε, πας στοίχημα.

0: Δεν νομίζω, λέει, να κερδίσεις. Κοίταξε, ας χάσω εγώ, ας πάει ένα δέκατο πετρέλαιο.
1: Μακάρι.
0: Και ας χάσω εγώ. Δεν με νοιάζει.

Πάντως νομίζω ότι αν φέτος πραγματικά ξεκινήσει με 1,90 ή 2 ευρώ, νομίζω θα είναι το τέλος του πετρελαίου. Δηλαδή βλέπω να αλλάζουν λέβητες, βλέπω να παρκάρονται στα λεβητοστάσια οι λέβητες πετρελαίου, είναι αδύνατον να βγουν με αυτές τις τιμές. Ειδικά οι φίλοι μας εδώ, οι γειτονές μας, οι άνθρωποι μας, οι συγκάτοικοι, οι συμπολίτες.

0: Γιατί πέρσι λέει ο Νικόλας με ένα 10 ήταν καλά. Κάποτε είχαμε βγει στην ομαρχία 5.000 άνθρωποι. Τι ωραία εποχή εκεί.
1: Για πόσο, για 80, πόσο ήταν τότε?
0: Γιατί είχε πάει 0,90 από 0,70.
1: Έχει δίκιο.
0: Και είχαμε κερδίσει τότε την επιδότηση, αν θυμάσαι. Σήμερα είναι, λέει, φυσιολογική η 100% αύξηση. Και όλοι σαν αρκωμένοι απλά να κοιτάμε τα κινητά για να ξεχαστούμε. Τι ωραία. Τι αλήθειες λέει εδώ ο Νικόλας, ρε παιδιά. 5.000 άνθρωποι, θυμάστε τι είχε γίνει, παιδιά. Τι κόλλα στην Καστοριά. Γιατί είχε πάει 0,90. Φοβερά πράγματα.
1: Και τώρα παρακαλάμε να είναι
0: από 0,70. Και τώρα
1: παρακαλάμε
0: να είναι 1,10. Να είναι ένα 10.
1: Και όχι ότι έχει αυξηθεί και τίποτα ο μισθός μας, δηλαδή, για να πεις ότι...
0: Μα έχετε πιάσει τον εαυτό σας τώρα που έχει, ας πούμε, η βενζίνη. Ας πω εγώ τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν βενζινάδικα που είναι απέναντι κοντά το ένα μετάλλο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πηγαίνοντας, κοιτάς. 2,16 το ένα. 2,15,9 το άλλο και πας στο 2,15,9. Γιατί έχεις την αίσθηση ότι εδώ είναι φθηνότερο κατά 0,0001 λεπτό. Του λεπτού το λεπτό, ο λεπτό. Δηλαδή, αν φουλάρεις, είναι δίνει ένα καπάκι περισσότερο. Κατάλαβες.
1: Το να το βάλεις μια φορά να το βάλεις μπρος είναι.
0: Κι όμως, κι όμως το μυαλό του ανθρώπου τι λέει. Εδώ έχει δύο, συγγνώμη. Όλο ένα λέω. Γιατί λέω ένα?
1: Γιατί δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι έχει δύο.
0: Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όπως δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν είχε πάει ένα. Ήμουνα σε βενζινάδικο και μου έλεγε ο βενζινάς, τότε είχε κανένα 80 λεπτά. Θα δεις, μου λέει, θα πάει ένα η βενζίνη. Τι λες, δεν του λέω. Αποκλείεται να πάει ένα. Θα δεις, μου λέει, ότι θα πάει ένα. Που να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα πάει και δύο. Και 2,5, μη σου πω έτσι πως πάμε τη φορά.
1: Έτσι πως πάμε τώρα, τι 2, τι 2,5 βάλτε.
0: Αλλά πως είναι το μυαλό έτσι. Ο ένας ο βενζινάς το δίνει 2,16, ο άλλος το δίνει 2,15,9 και πας και βάζεις τον 2,15,9. Γιατί έχεις την αίσθηση στο μυαλό ότι εδώ είναι φθηνότερα. Δηλαδή πού καταντήσαμε πια. Αν υπάρξει κάτι πολύ πολύ γενναίο, επαναλαμβάνω, για το χειμώνα, ζήτω που καήκαμε. Βρήκες άκρη με τα ξύλα?
1: Περιμένω απάντηση.
0: Α, περιμένεις απάντηση. Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων τώρα, παιδιά.
0: Ωραία,
1: μου.
0: Ωραία.
1: Θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την Καστοριά. Σας έχω πει, γονείς, ότι θέλω να με προσέχετε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, ειδικά το Σεπτέμβριο, σε όσα λέω. Και η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι, και στην πραγματικότητα μέσα είναι ένα παιδικό σπίτι, σαν να το έχει φτιάξει ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές και όμορφες διασκεδαστικές δραστηριότητες και τόσο όμορφα πράγματα, με πολύ αγάπη για τα παιδιά. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα πάμε στα σημαντικά μας. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική τράπεζα, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας, σας υπενθυμίζω ότι είναι από την πίσω μεριά, για όσους ξέρετε, από την Ερμού, από τις Τρεις Μαρίες, από τον Μπουντουάρ, εκεί. Εκεί δεξιά είναι η είσοδος. 2467-022-044. Φυσικά μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram για να πάρετε μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το τι είναι το σπίτι των συναισθημάτων και μέσα στην εβδομάδα. Εγώ έχω συνάντηση και με την Ξένια, την Ξένια Τεποδή, που είναι η υπεύθυνη του σπιτιού των συναισθημάτων, για να δούμε πότε θα τα πούμε και από εδώ στην εκπομπή.
0: Θα τα πούμε από κοντά, γιατί μας το έχεις υποσχεθεί.
1: Διότι
0: από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και με πολύ χαρά την περιμένουμε εδώ.
0: Προσοχή, προσοχή! Υψηλοζουνιώτης, υψηλοζουνιώτησης. Από τη ΙΑΚΑ ανακοινώνεται ότι σήμερα που είναι η Δευτέρα έχουμε διακοπή από αυτήν την ώρα μέχρι τις 3 του μεσημέρι. Έπαθη βλάβο κεντρικός αγωγός υδρεύσεως.
1: Θα πάμε τα τυροπιτάκια του κύριου Τσούκα.
0: Αγίου Αθανασίου. Προσοχή, προσοχή. Υψηλοζουνιώτης, υψηλοζουνιώτησης. Μας την ερώ τουλάχιστον να έχει την τουαλέτα.
1: Το τυχιό δεν έχει ρεύμα εντωμεταξύ σήμερα.
0: Μια χαρά. Η Καλυθέα δεν έχει νερό. Το τυχιό δεν έχει ρεύμα. Τι θα κάνετε σήμερα εσείς πουλάκια μου?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα προτιμήσετε? Χωρίς νερό ή χωρίς ρεύμα? Εδώ να σας δω. Τι έχουμε πάει. Λίβαν, αυτά. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, είπε ο Ντελαλής.
1: Ναι.
0: Ωμα.
1: Του κυρίου Τσούκα τα τυροπιτάκια θα φάμε για μεσημέρι.
0: Α, μπράβο.
1: Για να δω.
0: Μπράβο, κύριε Τσούκα. Να έρθω να πάρω άλλο ένα τώρα στο διάλειμμα.
1: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι.
1: Μαστερείς το μεσημεριανό μας άμα φας.
0: Αυτά θα τέριαζαν και με ένα τσοκολατούχο γάλα.
1: Εγώ δεν τα θέλω με σοκολατούχο γάλα.
0: Κουκάκι.
1: Δεν τα θέλω.
0: Δεν τα θέλεις. Εγώ νομίζω ότι θα πήγαινα.
1: Εσύ.
0: Ωραία.
1: Εσύ κάνω τι θες.
0: Ωραία. Έχουμε και Χριστοπούλη, το όνομά μου είναι γυναίκα.
1: Να ξέρεις, λογικά την Τετάρτη θα βρέξει.
0: Θα βρέξει την Τετάρτη, έτσι. Το πιστεύεις?
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Χριστοπούλη είναι αυτά.
1: Στα Χριστοπούλη αυτά.
0: Παλιά τη φήμη
1: βρέχει.
0: Τον είχε το River Party.
1: Τώρα πάει,
0: πάει το River Party. Μια χαρά καιρό έχει. Τώρα τη φήμη για βροχή την παίρνουν τα Χριστοπούλη.
1: Άμα ακούω Χριστοπούλη, πιστεύω ότι Τετάρτη θα βρέξει. Όλο το καλοκαίρι, όποτε είχε εκδήλωση ο Χριστόπουλος, έβρεχε. Σεπτέμβρη, στην προηγούμενη εξαναβολή που την έκαναν τώρα Σεπτέμβρη, ξαναβρέξε. Δεν ξέρω τώρα τι.
0: Είναι μια παράσταση πάντως, η οποία θα παιχτεί 8.30 ώρα στο πάρκο κάτω Ολυμπιακής Φλόγας.
1: Ναι, είναι το παραδοσιακό χορευτικό των ενηλίκων συγκεκριμένα. Το όνομά μου είναι γυναίκα, σε συνδιοργάνωση και με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, από ό,τι θυμάμαι. Αυτά τα θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε ίσως και με τα παιδιά από το Χριστόπουλο.

0: Ήρθε η ώρα για διαλυματέισον. Πήγαμε 12, ρε φίλε.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Τι λέει, ρε θηρίο. Πάμε χορηγό και φύγαμε για 12.
1: Αβοκάντο θα σε πάω βεβαίως. Το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά προσέξτε με, γονείς, ξεκίνησε.
0: Α, σήμερα έχει γενέθλια, μην το ξεχάσω. Ναι. Και ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, ωραία.
0: Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Που δεν μας έστειλε μια κουτάρα.
0: Δεν μας τίμησε στα ιδέες στη ΔΕΘ. Δεν τίμησε τον πρωθυπουργό. Πήγε στο βιβλίο για τον Μίμη Δωμάζο, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, από κάτω είχα μείνει και σας έλεγα ότι γονείς ξεκίνησε και η νέα σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζετε και τα υγιεινά σας, τα κολατσιά για τα παιδάκια σας. Και στο Αβοκάντο θα βρείτε τα καλύτερα, θα βρείτε τα snack μας. Energy Balls, Chia Pudding και το Cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Προσέξτε εδώ τι συνδυασμός γίνεται. Εσείς οι γονείς για τα παιδιά σας θέλετε κάτι πολύ υγιεινό. Που όπως λέμε να μην έχει ζάχαρη, να μην έχει φινικέλαια, να μην έχει όλα αυτά τα βλαβερά. Τα παιδιά από την άλλη θέλουν κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Τα snack μας στο Αβοκάντο συνδυάζουν ακριβώς και τους δυο σας και τις δύο επιθυμίες. Οπότε να τα επιλέξετε σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ υγιεινά και τέλεια συσκευασμένα, να τα έχει το παιδάκι σας όλη μέρα στο σχολείο. Επίσης, τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες που δεν θέλετε εσείς οι μαμάδες. Οι φρουτοσαλάτες μας, άλλη τέλεια ιδέα για το σχολείο, επίσης συσκευασμένες με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο. Θα βρείτε και μπισκότα, κρουασάν, τσιπς, αλλά όλα υγιεινά, χωρίς τα βλαβερά που έχουν τα υπόλοιπα. Στο Αβοκάντο, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
9: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρών. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
10: Μαθηματικά στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Μπαίνουμε αισίως. Είναι η τέταρτη ώρα. Είμαστε πάντα εδώ στη ραδιοπορία του Αντένες 936. Πάμε λοιπόν και για την αθλητική μας σιγά σιγά ενότητα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Έλενα, για πες μας εδώ τι γίνεται.
1: Θα πάμε στο φροντίζω πριν από όλα αυτά. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς κανένα ρεπό, πάντα δίπλα στα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Πάμε λοιπόν και στην αθλητική ενότητα και βεβαίως τώρα που έχουμε και επίσημες, θα λέγαμε, ξεκίνησε και επίσημα και κύπελο, θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα. Θα είναι και Δευτέρα και Παρασκευή τακτικότατα η αθλητική ενότητα στην εκπομπή μας. Και ξεκινάμε φυσικά με την Καστοριά που ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τεσσάρα. Το επίσημο μάτσα για το θεσμό του κυπέλου περνάει πολύ άνετα στην επόμενη φάση, μέσα στο αμίντεο 0-4. Ενώ άνθρωποι που είδαν τον αγώνα μου είπαν ότι και 0-8 να ήταν, δεν θα ήταν έκπληξη. Για να δούμε όμως τι λέγει όλα αυτά ο coach Γιάννης Κατσαρός, είναι στην γραμμή μας. Coach, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή αρχή.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Με το δεξί Καστοριάς υποχρεώσεις, τις επίσημες υποχρεώσεις για την σεζόν 26-27, Ερμής Αμιντέου χθες το εμπόδιο για την επόμενη φάση και με πολύ άνεση και με 0-4 πραγματικά η Καστοριά είναι στην επόμενη φάση. Τι έγινε στο παιχνίδι?
1: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να κερδίσουμε, θέλαμε να περάσουμε στην επόμενη, ήταν ένας από τους στόχους μας να περάσουμε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπα, το είχαμε από την αρχή στη σκέψη μας, τα καταφέραμε και προχωράμε σε αυτό το θεσμό.
0: Οπότε, για να δούμε τώρα τι γίνεται από εδώ και κάτω. Πώς είναι αυτή η διαδικασία του κυπέλου για να την καταλάβουμε? Έχουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση, τι κάνουμε τώρα?
1: Περιμένουμε την κλήρωση να μάθουμε τον επόμενο μας αντίπαλο.
0: Με κλήρωση θα είναι, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων δηλαδή?
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει μέσω κλήρωσης. Επίσης η επόμενη φάση είναι αγώνας νοκάουτ.
0: Θα είναι εντός έδρας ο επόμενος?
1: Είναι κατόπιν κλήρωσης.
0: Κατόπιν κλήρωσης, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν θα είναι εντός ή εκτός έδρας.
1: Όχι,
0: και πού οδηγεί όλος αυτός ο θεσμός του κυπέλου?
1: Οδηγεί στην κορύφωσή του, ο οποίος θα είναι ο τελικός αγώνας κυπέλου Ελλάδος, όπου ορίζεται το υπόλοιπο που θα λάβει χώρα ο συγκεκριμένος αγώνας. Οι δύο φιναλίες και είναι μια...
0: Μάλιστα.
1: Στιγμή ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη. Ναι, τη σεζόν που μας φέρνει.
0: Στο θεσμό αυτό συμμετέχουν όλες οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής, ουσιαστικά.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θεσμός ο οποίος συμμετέχουν όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και ο κυπελούχος την επόμενη σεζόν συμμετέχει στο θεσμό κυπέλου Ελλάδος όλων πλέον των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ομάδα που κατέκτησε τη σεζόν που πέρασε το κύπελο ήταν η ομάδα των Τρικάλων και φέτος συμμετείχε κανονικά στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων όλων των ομάδων πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα Τρίκαλα φέτος παίξαν το πρώτο τους αγώνα με τη Λάρισα. Συγκεκριμένα σας λέω. Επειδή λόγω του ότι
0: ήταν ο τροπέουχος προηγούμενης χρονιάς. Άρα κύριε Κατσαρέ, εμάς μας ενδιαφέρει η πορεία στο κύπελο ή βλέπετε τους αγώνες σε ένα πολύ καλό δυνατό τεστ για να ετοιμαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα για το πρωτάθλημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, για καλά ψέματα, εμάς ο μεγάλος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Αλλά όσο πηγαίνουμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας, δεν θα πούμε όχι και σε μια καλή πορεία και στο θεσμό του κυπέλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά κακά τα ψέματα, όπως είπα και πριν,
0: το πρωτάθλημα είναι ο καημός μας.
1: Είναι ακριβώς το πρωτάθλημα, εκεί θέλουμε να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και έτοιμοι. Και
0: από το
1: και
0: οποίο πέρα, έχουμε νέα από ό,τι αρχίζει οριστικά ή με κληρώσεις κτλ.?
1: Εδώ και πολύ καιρό έχει οριστεί η πρώτη αγωνιστική.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Είχαμε κάνει και θέμα. Καλά λέτε.
1: Ναι. Είναι στις 27 του μηνός.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη αγωνιστική, μιλάω έτσι, για την πρώτη αγωνιστική.
0: Οπότε, τι γίνεται τώρα? Πάμε να δούμε αν για αυτό το μάτς πάμε να δούμε τα σπουδαιότερα. Μας είπαν, κύριε Κατσαρέ, ότι θα μπορούσε να σκοράρει η ομάδα μας πάρα πολλά γκολ. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Η ομάδα να δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Βέβαια αυτό είναι το ευχάριστο, έτσι. Πρωτίστως πρέπει μια ομάδα να δημιουργεί ευκαιρίες και τα γκολ θα έρθουν με τον εύκολο ή δύσκολο τρόπο. Το 4-0 λοιπόν, που μοιάζει πάρα πολύ άνετο, δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ναι, δημιουργήσαμε διψήφιο αριθμό ευκαιριών, κάποια στιγμή χάσαμε το μέτρημα. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Η ομάδα δημιουργεί πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα. Είναι αυτή η φιλοσοφία μου και εμένα σαν προπονητής, θέλω να δημιουργεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μου αρέσει να έχουμε παθητικό ρόλο. Θα υπάρξουν βέβαια και αγώνες που δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σε τόσο έντονο βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καλό το ότι τα παιδιά έχουν εμπεδώσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος. Όλα τα στελέχη, όλοι οι ποδοσφαιριστές θεωρώ ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είναι η καθημερινή δουλειά της προπόνησης. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό που κάνουμε στις προπονήσεις μπορούμε να το δείξουμε και στους αγώνες και στα επίσημα παιχνίδια. Ξαναλέω όμως ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, διαφορετική προσέγγιση υπάρχει σε κάθε ένα παιχνίδι, έχοντας πάντα σαν μια βασική φιλοσοφία ότι θέλουμε να είμαστε η ομάδα που θα προσπαθεί να δημιουργήσει και να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
0: Άρα από τα χθεσινά μάλλον είστε ικανοποιημένος σε τελική ανάλυση, έτσι?
1: Είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, ότι τα παιδιά δεν παρασύρονται σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, δεν αλλοιώνουμε το ύφος της ομάδος μας. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή έχει περάσει πλέον στο DNA της ομάδος ότι ο τρόπος παιχνιδιού μας είναι ότι αυτός είναι. Εμείς θέλουμε να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα ήθελα να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο εύρος στο σκορ. Δεν το λέω υποτιμητικά για καμία ομάδα. Είναι καθαρά για δικούς μας λόγους. Όταν υπάρχει δυνατότητα να σκοράρεις, πρέπει να σκοράρεις όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Και εμείς θα βρεθούμε σε μια τέτοια θέση, μειονεκτική εννοώ, δεν νομίζω να μας λυπηθεί κανένας αντίπαλος. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να σκοτώνουμε το παιχνίδι όσο το δυνατόν νωρίτερα και με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ μπορούμε να πετύχουμε.
0: Και κάτι ακόμα, κύριε Κατσαρέ, γιατί όταν ξεκινούσατε την προετοιμασία αυτής της ομάδας με το υλικό που υπήρχε, είχατε στο μυαλό σας 5-6 πράγματα. Το πού θα φτάσετε με τον προγραμματισμό και χρονικά, είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου. Όπως τα είχατε σκεφτεί είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής, ή είναι περισσότερο καλά και από αυτά που τα είχατε σκεφτεί για 15 Σεπτεμβρίου, 14 σήμερα μάλλον?
1: Σαν προγραμματισμός έχουμε πάει όλα καλά, πέραν κάποιων μικροτραυματισμών θα έλεγα, κάποιων παιδιών οι οποίοι έχουν βέβαια επανέλθει πλήρως, η πλειονότητα, πέραν ενός παιδιού που υπολείπεται ακόμα, περιμένουμε να έρθει, να ενταχθεί περισσότερο στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει τίποτα για το στόχο της ομάδος. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα αθλητική, μια ομάδα με μικρό μεσόωρο ηλικίας, το οποίο το έχουμε πετύχει, και το όσο το δυνατόν νωρίτερα να αισθανθούμε ασφαλείς την κατηγορία. Από τη στιγμή που θα το πετύχουμε από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει, καλώς να έρθει. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή ο στόχος μας ξεκάθαρα έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι. Να αισθανθούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα πιο ασφαλείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, με το δεξί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι καλό και αυτό για την ψυχολογία παραπάνω, έτσι. Δηλαδή πέρα από μια νίκη και μια πρόκληση στην επόμενη φάση, νομίζω ότι τα κέρδη είναι πολλά περισσότερα από αυτή την πρόκληση, έτσι.
1: Εμπιστοσύνη
0: στα πόδια των παιχτών, αυτοπεποίθηση.
1: Υπήρχαν και άλλα παιχνίδια βέβαια που μας έχουν δώσει πολύ καλή αυτοπεποίθηση και πολύ καλή, έτσι θα έλεγα, ψυχολογία. Έχουν προηγηθεί πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια με την Άουσα, με τα Γιάννενα, με την Κατσικάς, όπου επίσης ακόμη ένα επίσημο παιχνίδι που παίξαμε εντός των συνόρων του νομού, θα έλεγα, με το Super Cup με την ομάδα της Πολυκάρπης. Γενικότερα η εικόνα της ομάδος είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ ενθαρρυντική. Περισσότερο φυσικά αυτά τα συμπεράσματα βγήκανε από τα δυνατά παιχνίδια που παίξαμε, τα δυνατά φιλικά. Μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά, σε όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Αλλά σίγουρα εχθρός του καλού, όπως λένε όλοι.
0: Πάντα είναι το καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα. Δουλεύουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα αρέσει πρώτα απ' όλα να τη βλέπει ο κόσμος και να προσπαθούμε να παίρνουμε ό,τι καλύτερο σε κάθε παιχνίδι.
0: Κύριε Κατσαρέ, τα λέμε ως την επόμενη φορά που θα έχουμε επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Θα τα ξαναπούμε και την επόμενη φορά και θα είμαστε και όλη τη χρονιά μαζί παρακολουθώντας την πορεία της ομάδας μας στην Τρίτη Εθνική, που είναι βασικός μας στόχος. Και η παραμονή και το καλό πλασάρισμα, όχι απλά η παραμονή, και το καλό πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα, όπως μας έχει πει σε προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Δρύμος.
1: Μακάρι να έρθουν όλα τα πράγματα όπως τα περιμένουμε και όπως τα φανταζόμαστε.
0: Εγώ θα ευχόμουν πραγματικά να έχουμε μια ελκυστική ομάδα, αφήστε τη θέση, που θα ξαναφέρει και κόσμο στο γήπεδο, γιατί η Καστοριά το έχει ανάγκη πάρα πολύ αυτό.
1: Θα συμφωνήσω 100% με αυτό.
0: Κύριε Κατσαρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια στη δουλειά σας.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε και στα τοπικά όμως, Έλενα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε και τοπικά πρωταθλήματα.
2: Ναι, αυτά μας ενδιαφέρουν έτσι πολύ.
0: Φάση κυπέλου και για το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Θα έρθουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος για πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 3-4 ομάδες φέτος που θα διεκδικήσουν πάρα πολύ δυνατά το πρωτάθλημα.

0: Τώρα, Χελένα, πάμε λίγο να γνωρίσουμε λίγο τις ομάδες φέτος και σιγά σιγά σταδιακά μέσα στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα πιθανά να έχουμε και έναν πρόεδρο από τις ομάδες πρώτης κατηγορίας.
1: Ωραία.
0: Για να γνωρίσουμε όλες τις ομάδες, τι στόχους έχουν, πώς πήγαν τα πράγματα, πώς πήγαν μεταγραφές. Τι φιλοδοξούν σε κάθε χωριό, σε κάθε ομάδα που διατηρεί ομάδα την πρώτη κατηγορία. Έλεγα νωρίτερα ότι θα υπάρξουν 3-4 ομάδες που θα διεκδικήσουν πολύ δυνατά την άνοδο στην τρίτη εθνική. Μία από αυτές ποια είναι, ξέρεις?
1: Ποια είναι?
0: Για πες. Έχεις κάτι στο νου σου?
1: Πολλές θα θεωρώ ότι θα ήθελα να διεκδικήσουν την άνοδο.
0: Ναι.
1: Ποια να ξεχωρίσω τώρα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Να πάμε στη Δόξα Κορισσού.
1: Εντάξει, Κορισσού ήταν μία από αυτές που θα έλεγα σίγουρα.
0: Και πρέπει να πούμε ότι ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκαναν και πολύ δυνατές μεταγραφές στην Κορισσού. Και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Αργύρη Τζαχαλή, που είναι πρόεδρος, νέος πρόεδρος. Και εδώ είναι το αξιμίωτο, γιατί. Κύριε Τζαχαλή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Στη θέση αυτή που ήσασταν, πραγματικά υπήρχε ένας γίγαντας του Καστοριανού ποδοσφαίρου για δεκαετίες τώρα.
2: Η αλήθεια αυτή είναι, άφησε σπουδαία παρακαταθήκη, προωθήθηκαν αρκετά παιδιά από την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό το... που άφησε πίσω ο προηγούμενος πρόεδρος, συν με κάποιες πινελιές που θα πρέπει να γίνουν.
0: Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Κορισσός προχώρησε σε πολύ καλές μεταγραφές και μάλιστα με παίχτες που αγωνίζονταν πέρσι και στην Καστοριά της, δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν να φέρουμε πίσω όσα παιδιά, κορισιώτες δηλαδή, ήταν διασκορπισμένοι τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι.
2: Τα καταφέραμε σε μεγάλο ποσοστό. Ελάχιστοι πλέον είναι οι παίχτες.
0: Ποιους φέρατε λοιπόν πίσω, κύριε Τζαχαλή?
2: Φέραμε το Βαγγέλη το Γάκια.
0: Ναι.
2: Φέραμε το Γιώργο το Τσόπρα. Είναι 4-5 παιδάκια που επέστρεψαν. Είναι
0: όλοι στην
2: πολύ σημαντικό για αυτό.
0: Ναι. Επέστρεψαν με το όνειρο να δουν τη Δόξα να διεκδικεί το πρωτάθλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Αυτό το αναγνώρισαν αυτοί οι παίχτες και αυτά τα παιδιά και ήρθανε χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως είναι και ο Λευτέρης Ομιλιάτης που επέστρεψε, ο Βασίλης Ομιλιάτης. Να τονίσω ότι ο Λευτέρης Ομιλιάτης, βλέποντας όλη αυτή η προσπάθεια, ήθελε από μόνος του να έρθει στην Κορισσό, ενώ είναι στη Λάρισα, φανταστείτε.
0: Ενώ είναι στη Λάρισα,
2: Είναι στη Λάρισα.
0: Και πώς τα αγωνίζετε?
2: Θα έρχεται.
0: Κάθε εβδομάδα θα έρχεται από τη Λάρισα.
2: Θα έρχεται κάθε εβδομάδα, ναι. Η θέληση είναι μεγάλη, ναι. Και σας είπα ξανά ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι πολύ μεγάλη. Και αναγνωρίζεται, νομίζω, και από το χωριό και από τους παίχτες που προανέφερα. Mm.
0: Ο στόχος είναι καθαρός, κύριε Τζαχαλή, φέτος?
2: Ο στόχος είναι καθαρός.
0: Είναι η άνοδος.
2: Ναι. Ο στόχος είναι...
0: Αρχικά είναι να βγείτε πρωταθλήτρια ομάδα.
2: Ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Νομίζω με τις κινήσεις που έχουν γίνει δεν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος.
0: Δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία φέτος. Γιατί...
2: Όχι, δεν θα είναι αποτυχία. Α. Φυσικά και δεν είναι αποτυχία.
0: Εντάξει, και μόνο που είστε στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αποτυχία και τελευταίος να βγεις.
2: Μπράβο, ναι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές,
0: ναι.
2: Θα προσπαθήσουμε, ωστόσο είναι η πρώτη μας χρονιά σαν διοίκηση. Είμασταν, ναι. Να τονίσω ότι είμαστε όλα τα παιδιά της διοίκησης, είμαστε πρώην αθλητές της Δόξης Κορισσού και αυτό ήταν το όνομά μας,
0: ναι.
2: Να ενώσουμε ξανά όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Δόξα Κορισσού, με παίχτες από την Κορισσό, συν κάποιες προσθήκες που έγιναν.
0: Ναι.
2: Τρεις-τέσσερις προσθήκες έγιναν στην ουσία εκτός Κορισσού για να δώσουν το κάτι παραπάνω.
0: Πολλοί λένε ότι πήγαινε σε μια προπόνηση για να δεις αν υπάρχει διάθεση, όρεξη σε μια ομάδα. όντως συμμετέχουν όλα τα παιδιά ή τα περισσότερα που μπορούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν,
0: φαίνεται εκεί η αγάπη, έτσι.
2: Υπάρχουν, ναι, ναι. 28 παιδιά υπάρχουν στην προπόνηση Χριστίνα.
0: Ναι. Άρα ναι, και μόνο από αυτό.
2: Και η αλήθεια είναι ότι και το χωριό αρχίζει να αναθερμαίνεται και να ακολουθεί.
0: Εντάξει, όχι ότι του λείπαν οι φύλαθροι του χωριού σας, έτσι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά που η ομάδα πήγε στο τελικό κυπέλλου, που είναι από 2 χρόνια, καταλάβαμε ότι το χωριό θέλει να ακολουθήσει. Mm-hmm. Κατέβαινε στο γήπεδο, πέρσι που η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε τόσο ζωντάνια στο γήπεδο. Φέτος προσπαθούμε να ξανακατεβάσουμε τους φιλάθλους στο γήπεδο. Mm-hmm. Και γίνεται αυτή η προσπάθεια και αναγνωρίζεται.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες που πραγματικά θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή αρχικά και μετά ό,τι καλύτερο για την άνοδο. Μία από αυτές σίγουρα είναι και η Αστραπή. Βρεθήκατε αντιμέτωποι στη League Face του Κυπέλου. 1-1.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο ματ. Πολύ ωραίο ματ, σε όμορφες συνθήκες. Ο κόσμος ήταν κόσμιος, δεν υπήρχαν έκτροπα. Αυτό θέλαμε. Να σας πω επίσης ότι...
0: Αν και το παιχνίδι ξεκίνησε νομίζω με κανένα τέταρτο...
2: Με ένα τέταρτο...
0: Γιατί άνοιξαν οι ουρανοί, έτσι.
2: Ναι, ναι, υπήρχε, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν η διοίκηση της Κορισσού με τη διοίκηση της Μεσοποταμίας. Φάγαμε, ήπιαμε σε όμορφο κλίμα.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Και αυτό φάνηκε την επόμενη μέρα στον αγώνα.
0: Άρα... Έτσι, θεωρείτε και εσείς την Αστραπή επίσης έναν αντίπαλο με τον οποίο θα παλέψετε για την πρώτη θέση?
2: Η Αστραπή είναι Αστραπή, είναι ιστορική ομάδα όπως γνωρίζουμε όλοι.
0: Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα, το ξαναπούμε, χωρίς την ομάδα της Καστοριάς. Από μόνο του αυτό είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί όταν η Καστοριά αγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία σχεδόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Εντάξτε, θα σας πω, η Καστοριά... Σαν Καστοριά θα πρέπει να γνωρίζετε τις μεγαλύτερες κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Ευχόμαστε όλοι να πάει καλά. Ευχόμαστε να ανεβεί. Ωστόσο και η Καστοριά να ήταν στο πρωτάθλημα, θα ανταγωνιζόμαστε με την Καστοριά.
0: Σωστά,
2: από
0: αλλά...
2: Από τη στιγμή ναι, που...
0: Είναι ένα πρωτάθλημα όμως χωρίς Καστοριά. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα για το πόσο... Πιο ενδιαφέρον θα γίνει αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρουσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Ποιους άλλους εκτός από την Αστραπή και την Τζαχαλή θεωρείτε ότι θα διεκδικήσουν επάξια τον τίτλο του πρωταθλητή?
2: Νομίζω ότι Πολυκάρπη. Η Αστραπή, το Άργος, η Πολυκάρπη, το Άργος, Μαύροβο.
0: Πολυκάρπη και Μαύροβο.
2: Νομίζω, ναι. Ωστόσο, παίζουμε ποδόσφαιρο και άλλες ομάδες θέλουν κάτι να κερδίσουν. Mm-hmm. Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Εμείς κοιτάμε να είμαστε σοβαρή σε κάθε μάτς ανεξαρτήτου αντιπάλου και θα δείξει.
0: Και θα
2: το Μάιο θα ξέρουμε.
0: Ωραία. Τώρα πάμε λίγο, κύριε Τζαχαλή, και στις υπόλοιπες υποδομές του γηπέδου. Είστε ευχαριστημένος? Ποιότητα γηπέδου, αποδυτηρίο, ναι. Νομίζω κάποιες εργασίες
2: γίνει,
0: μου λέγαν τα παιδιά, έχουν γίνει εκεί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρίξει φοβερή δουλειά, συνεργασία με το Δήμο, βέβαια θα τονίσω αυτό.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο και τον κύριο Χορεντσίδη μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη. Ότι ζητήσαμε.
0: Τι ζητήσατε, ας πούμε? Νομίζω θυμάμαι παλιά. Η Κορισσός θέλει αυτόματο πότισμα για το γήπεδο της.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ευελπιστούμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να έχει γίνει.
0: Αποδυτήρια λοιπόν φτιάξαμε.
2: Ναι, λίγο περιποιηθήκαμε τα αποδυτήρια. Κάποιες. Μικρές ανακαινήσεις έγιναν και στο κηλικείο. Έγιναν κάποια πραγματάκια σημαντικά που αναβάθμισαν την ποιότητα των αποδυτηρίων και είναι σημαντικό.
0: Είναι κατάσταση σημαντικό, αγωνιστικού χώρου, Κορισσός έχει ένα καλό γήπεδο.
2: Είναι πολύ καλή και εκεί πέρα κάναμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Όλα είναι... Όλα είναι καλά προς το παρόν, θέλουμε κάποια πράγματα ακόμα, προσπαθούμε για αυτά, τρέχουμε, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε θα το κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Να αναβαθμιστεί και το προϊόν του ποδοσφαίρου της ΕΦΣ Καστοριάς, Είναι σημαντικό να κατεβάσουμε τον κόσμο στα γήπεδα.
0: Και βλέπω ότι όλες οι ομάδες προχωρούν και επικοινωνιακά καλά. Δηλαδή, τι εννοώ. Βλέπω ότι μέσα από τα social, με ωραίες αφισούλες, ναι, με παρουσίαση ναι. παικτών, με παρουσίαση των αγώνων κτλ. Προωθούν με έναν τρόπο έτσι όμορφο την αγωνιστική δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες της ομάδας. Δηλαδή, έχουν πει πώς κάνουν οι μεγάλες ομάδες ναι. και τα σωματεία τα δικά μας έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία με τη βοήθεια του AI και αυτό είναι καλό.
2: Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ο κόσμος ότι γίνονται κάποιες δράσεις, ότι υπάρχει το Καστοριανό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι το AI τα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, ναι, γίνονται ναι. πιο εύκολες οι αφήσεις που βλέπετε και εσείς και ανακοινώσεις.
0: Αν και όπως είπαν για το AI, αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτο, χωρίς κανένα έλεγχο και δικλείδες ασφαλείας, ως το 2030 δεν θα υπάρχει άνθρωπος στη γη. Η τεχνική νοημοσύνη θα εξοντώσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Πού πάει ο άνθρωπος, κανείς δεν ξέρει.
2: Συμφωνώ. Ωστόσο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ας μείνουμε στο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι ολίγης. Ωραία. Εγώ.
0: Εύχομαι στην Κορυσό όλα
2: θέλω
0: τα...
2: Ναι. Εγώ θέλω να σας προσκαλέσω όλους στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και εσάς και τα άλλα ΜΜΕ. Σας προσκαλούμε στην Κορυσό να μας γνωρίσετε και από κοντά, να δείτε και την ομάδα μας και θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, τέλεια. Είναι βέβαιο ότι μέσα από κάποια live που θα κάνουμε και εμείς φέτος όπως κάναμε και πέρσι θα βρεθούμε σίγουρα και στην Κορυσό.
2: Σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τζαχαλή. Καλή επιτυχία. Με υγεία στους ποδοσφαιριστές και με δύναμη
2: πάνω
0: στο ΔΣ.
2: Σε όλες τις ομάδες και χωρίς βία και...
0: Εντάξει, είμαστε τόσο λίγοι πια που αν μαλώνουμε και μεταξύ μας δεν...
2: Εντάξει, συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο έρχεται ο κόσμος για να εκτονωθεί.
0: Εκτονωθεί λιγάκι και λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Ωραία. Μπράβο, ναι. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζαχαλή.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ο πρόεδρος της Δόξας, ο κύριος Τζαχαλής μαζί μας και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι σχεδόν κάθε μέρα θα προσπαθήσουμε αυτό το διάστημα να γνωρίσουμε όλους τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας εν ώψη και των αγωνιστικών υποχρεώσεων και του πρωταθλήματος που ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Όση ώρα μιλούσα με τον κύριο Τζαχαλή, κάτι ήρθε εδώ πέρα.
1: Δεν θα σου κάνω τη χάρη. Πρώτα θα πάω στήριξη και μετά θα σου πω.
0: Όχι, ρε Έλληνα.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα θα πάμε. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο, οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάνει και λακιανοξίδωτα. Τι έχεις βάλει, κύριε Φάδερ?
0: Τα ανοξίδωτα.
1: Λοιπόν, φοβερή δουλειά, καταπληκτικές ηλεκτροκολλήσεις εκεί πέρα.
0: Χαμός.
1: Αυτό τώρα θα το βάψουμε δηλαδή.
0: Βεβαίως, τι έτσι θα αφήσουμε.
1: Καλά, τι έχει να γίνει εδώ πέρα, ρε φάδερ.
0: Και έτσι θα είναι και τα καγκέλα και στο δικό σου μπαλκόνι.
1: Όταν με το καλό.
0: Όχι, θα βγει.
1: Όταν μπω στο εξοικονόμο, όταν ξεκινήσει η εργασία.
0: Γύρισε, ρε Μητσοτάκη, θα βγει, ρε.
1: Ναι. Συνδετικές σανίδες. Δεν έχω παρατηρήσει τι λένε οι άλλοι για τα εξοικονόματα προγράμματα. Όποιος μου πει ότι Έλενα, θα μπει στο εξοικονομό, ρε κουκλά μου, θα τον ψηφίσω με το Θεό.
0: Α, δηλαδή,
1: με τον κύριο Μητσοτάκη δεν μπήκα εξοικονομό. Να ξηγούμαστε.
0: Θα πεις.
1: Να ξηγούμαστε, μπήκα.
0: Στο προθάλαμο.
1: Δεν μπήκα. Μπήκα και με διώξανε.
0: Δεν σε διώξανε.
1: Έβαλα και πόρτα.
0: Σου είπα λίγο περίμενε.
1: Όχι, δεν με είπα λίγο περίμενε. Μου είπα δεν σε εξετάζω την παράμετρο.
0: Όχι.
1: Όχι, να τα λέμε σωστά. Πώς είναι τα πράγματα.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Μην αγχώνε.
1: Δεν έχω μπει.
0: Μην βιάζει.
1: Μπήκα και με διώξανε. Με διώξανε. Και για την ακρίβεια δεν διώξανε εμένα. Διώξανε εσένα.
0: Εμένα δεν μπορεί να με διώξουν.
1: Λοιπόν, συνθετικές σανίδες δέκια, περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πολλά πολλά ακόμα βεβαίως. Πού μας βρίσκεται, φάδερ?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξε εκεί, θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758. Και τώρα μπορώ να σου πω ότι έχει να κάνω unboxing.
0: Τι έγινε, ρε Φαντίδη, βλέπω.
1: Ραβασάκι.
0: Ραβασάκι.
1: Από Μπινιάκο Μιχάλη.
0: Από Μπινιάκο Μιχάλη. Άρα τι μας
1: πραγματικά
0: έμεινε.
1: Πραγματικά προσπάθησε να είναι υπερβολικά ανταγωνιστικός με τον κύριο Τσουκά.
0: Για να δω, για να δω.
1: Λοιπόν, και ανοίγω. Ένα.
0: Πες μου ότι έχεις πανακοτηρόπιτα μέσα.
1: Στάσου, στάσου. Ένα. Αυτό εδώ δεν ξέρω. Πρέπει να είναι πίτσα σκεπαστή. Το έχεις ξαναδεί αυτό.
0: Πίτσα σκεπαστή.
1: Ο φάκελος.
0: Δώστε,
1: είναι ο φάκελος. Περίμενε να διαλέξεις. Περίμενε.
0: Κάτι να διαλέξω. Έλα.
1: Δύο.
0: Έλα, γιατί είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Δύο. Αυτό εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να είναι σπανακοτηρόπιτα.
0: Τι διάλεξε ο Μουρίνιο της Καστοριάς για μένα, σπανακοτηρόπιτα.
1: Εκτός και αν είναι τυρόπιτα τώρα, να το σπάσω λίγο, ρε.
0: Σπάς το λίγο και θα το τακτοποιήσω εγώ μετά.
1: Είναι τυρόπιτα.
0: Τυρόπιτα. Άρα είναι για την Έλενα. Ωραία. Ωραία. Και μετά πάμε.
1: Κι άλλο σακουλάκι.
0: Ε, όχι, ρε παιδιά.
1: Ωρε, μάνα,
0: ο Πινιάκος ανταγωνίζεται, παιδιά. Σίγουρα τσούκα.
1: Λιόψωμο είναι αυτό.
0: Αυτό είναι λιόψωμο ή σταφιδόψωμο.
1: Ωραία.
0: Πολύ δυνατό.
1: Δεν τελειώνω εδώ.
0: Ναι.
1: Πάω να βγάλω και το τέταρτο κουτί.
0: Τέταρτο κουτί. Αυτό πρέπει να έχει γλυκάρες.
1: Αυτό έχει.
0: Τι.
1: Ένα cheesecake classic, φραουλίτσα.
0: Πω, από αδυναμία
1: μου.
0: Και
1: ένα πιστάτσιο.
0: Πω, κύριε Πινιάκο. Λοιπόν, να δώσω βαθμολογία. 10 με τόνο δίνουμε τσούκα. 10 με τόνο δίνω Πινιάκο.
1: Τώρα το ρουλάκι πρέπει να πάρει 20.
0: Το ρουλάκι που είναι μέσα στην πηγή εκεί, να το δω. Το ρουλάκι.
1: Πρέπει να πάρει 20 για να τους ξεπεράσει.
0: Λοιπόν, happy birthday to you, παιδιά. Είπαμε χρόνια πολλά στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ε, μήπως να τα βάλω και ένα happy birthday.
1: Τους αξίζει ένα ακόμα.
0: Ένα ακόμα τους αξίζει, αλλά ποιο να βάλω τώρα, περίμενε λίγο. Να βάλω, ας πούμε, με. Γιατί το έχω σε παραλλαγές, όπως ξέρεις. Θέλεις το original πάλι ή όχι? Θες το reggae, Bollywood, K-pop, Arabic ή Michael Jackson?
1: Arabic. Γιατί είναι σαν να έχει στείλει Άραβας εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, το happy birthday Arabic.
1: Arabic.
0: Arabic. Δώσε πόνο, σκηνοθέτη. Έλα, γόρι μου. Άντε, ξεκόλα.

0: στη συνέχεια, ίσως και αύριο.
1: Γιατί...
0: Την τιμή στα ξύλα, δεν μου ζήτησε.
1: Α, για τιμή στα ξύλα, ναι.
0: Γιατί το κονέ μου είναι πάνω στο βουνά και δεν έχει σήμα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, αργήσαμε. Πάμε ξύλα. Για διάλειμμα. Τι ώρα πήγε?
0: 12 και 41.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μία καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.

0: 43-082.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Ρουκ-ζουκ δεν θα έχουμε φέτος, τα μαθές.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Τελειώνει από την καθημερινή μεσημεριανό ζών το αντένα το ρουκ-ζουκ της Ζέτας Μακρυπούλια.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά. Θα βλέπουμε τον Πέτρο τον Κουσλό. Καλά τώρα, είστε σοβαροί.
1: Ομπό, καλά τα λέει ο Αρναούτογλου.
0: Που λάμπει η οθόνη να βλέπω τον Κουσλό τώρα με τρελάνετε. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στον αντένα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Μια χαρά τα λέει ο Αρναούτογλου πάντως.
0: Ε?
1: Ο Αρναούτογλου μια χαρά τους τα λέει.
0: Τους τα λέει.
1: Ε, βέβαια.
0: Μα τη Ζέτα, ρε παιδιά. Τη βλέπεις την οθόνη και λάμπει. Ζέτα είναι η πιο αγαπημένη μου παρουσιάστρα, έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφη παρουσιάστρα.
1: Πιο όμορφη σίγουρα, όχι.
0: Έτσι. Κατά τη γνώμη μου τώρα, εσείς μπορεί να έχετε μια άλλη γνώμη. Έτσι σταματάν. Έλεος δηλαδή. Λέει μπορεί να πάει Σαββατοκύριακο. Τι να το κάνω εγώ το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο εγώ βλέπω μπάλες. Μπορώ να δω κάτι άλλο. Σωστό.
1: Αυτό πάλι.
0: Να είστε. Δηλαδή τώρα έχουμε που έχουμε όλη την ημέρα για την πλασμαφαίρεση, για αμαζονάκι και τα λοιπά. Όλο αυτό το χαμός τώρα ένα μήνα δεν υπάρχει άλλο θέμα. Δεν θα έχουμε άλλο θέμα. Και θα προσθεθεί και ο Κουσλός αυτό τώρα. Κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε να γίνει. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Προχωράμε. Πού πάμε τώρα, Έλενα?
1: Αχ, να πάμε λίγο γιορλό, κουκλάρες μου. Άντε, πάμε στα ωραία μας. Πάμε γιατί έχουμε εκτόσεις. Ακόμα έχουμε εκτόσεις στο γιορλούκ. Μείον 50% σε όλα και μπαίνουν και όλο περισσότερα πράγματα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές για αυτή την ενδιάμεση εποχή που δεν είμαστε ούτε στο κατά καλό καιρό αλλά ούτε στο φθινόπωρο ακόμα. Θα βρείτε πολύ ωραία λινά σετάκια. Θα βρείτε πολύ ωραία φορέματα. Νομίζω ότι για αυτό το διάστημα τα μάξι τα φορέματα είναι ιδανικά. Και έτσι να προτιμήσετε χρώματα που προσεγγίζουν λίγο το φθινόπωρο. Κάτι χακί, κάτι λαδί, κάτι μπέζ. Αυτά που μας θυμίζουν τα χρώματα τα φθινοπωρινά. Που κυκλοφορούν βέβαια και το καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η παλέτα τώρα για αυτό το διάστημα είναι η ιδανική. Θα βρείτε γενικώς τις πιο ωραίες, τις πιο όμορφες επιλογές για αυτή τη μεταβατική εποχή και θα τις βρείτε μείον 50%. Επίσης, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, φουλ ακόμα σε γάμους και βαφτίσεις και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο γιορλούκ να διαλέξετε μαζί τη φορεματάρα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Και μάλιστα, δεν θέλω να λείψει καμιά από τις δυο σας. Γιατί μη μου μείνει, μη πάρει μόνο η μία το 50% και η άλλη μου μείνει παραπονεμένη. Μείον 50% και σε όλη την κολεξιόν γάμος βάφτιση λοιπόν. Σε αυτά τα καταπληκτικά φορέματα, μιλάμε για φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, ωραίες υφές που αγκαλιάζουν καταπληκτικά το σώμα. Μείον 50% και σε επιλεγμένα κομμάτια θα βρείτε και μείον 60% και μείον 70%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr και μην ξεχνάτε και το Your Look Kids. Γονείς μου καλή, γιατί αυτό το διάστημα επίσης στο Your Look Kids θα βρείτε υπέροχα σετάκια για αυτό το διάστημα αλλά και για το αμέσως επόμενο διάστημα για τα παιδάκια σας σε καταπληκτικές εκτόσεις. Μιλάμε για φοβερές τιμές τώρα που αρχίζουν και τα σχολεία, αλλά προσέξτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Λοιπόν, Χέλενα.
1: Λέγε.
0: Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και τους scorers για την πρώτη φάση. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου, οι αγώνες του Σαββάτου Δόξα Κορισσού Αστραπή Μεσοποταμίας 1-1. Μούτσκα στο 16 και Σαββόπουλος στο 40. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο για το τελικό 1-1. Πάμε, Ηρακλής Πολυκάρπης Γραμμοχώρια 4-0.
1: Ω, περίμενε.
0: 4-0
1: τα γραμμοχώρια.
0: Ναι, 4-0 τα γραμμοχώρια. Στο πρώτο λεπτό Στασινόπουλος Δημήτρης. 10ο Παπανδρέου. Ημιχρόνιο 2-0. Δεύτερο ημιχρόνιο 48 Γεωργόπουλος. 53 και πάλι Στασινόπουλος Δημήτρης για το τελικό 4-0. Αυτά και στον αγώνα Ηρακλής Πολυκάρπης Γραμμοχώρια 4-0 και δείχνει εδώ ότι θα έχουμε πολύ καλή ομάδα και φέτος από την Πολυκάρπη. Πάμε στο άλλο μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου και της φετινής χρονιάς. Παναργιακός Γράμμος Μαυροχωρίου. Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Εδώ έχουμε στο 7 να προηγείται το Μαυροχώρι με τον Μανολάτο. Στο 30 ο Νανάς να κάνει το 0-2 και πρόσεξε τώρα την αντεπίθεση. Νευριάζει ο Παναργιακός και πάει 44 με Αποστόλου, μειώνει σε 2-1. Τελειώνει το ημίχρονο. Μπαίνει δεύτερο ημίχρονο φουριός ο Παναργιακός, 57 Παναγιωτόπουλος σοφαρίζει και στο 60 ο Χίτσκα, αν το λέω και σωστά, πάει και κάνει το 3-2 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Παναργιακού. Τελικό αποτέλεσμα εδώ, Παναργιακός Γράμμος Μαυροχωρίου 3-2. Πάμε και στα χθεσινά.
1: Πάμε.
0: Νταϊλάκης Κεραυνός Χιλοδέντρου. Δύο ομάδες που έχουν την διαφορά της κατηγορίας πια. Ο Νταϊλάκης είναι στην β' κατηγορία, το Χιλιόδεντρο είναι στην πρώτη κατηγορία, γιατί είχε κερδίσει πέρσι την άνοδο, άμα θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Για το Χιλιόδεντρο, λοιπόν, που δείχνει έτσι ωραία ομάδα, με πέναλτι ο Ντίμτσιος στο 25, ο Ντίμτσιος στο 60 κάνει και το 0-2 και ο Γάκης στο 80 διαμορφώνει το τελικό. Νταϊλάκης Κεραυνός 0-3. Πάμε τώρα εδώ που έχουμε ίσως και μια έκπληξη, γιατί εδώ έχουμε μια ομάδα της β' κατηγορίας, Ρωσονέρη, να παίζουν μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας, τον Κάστορα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο να παίζουν, αλλά και να κερδίζουν με το ευρύ σκορ 3-0. 3-0 η Ρωσονέρη τον Κάστορα, με τον Κυριακού στο 33 να ανοίγει το σκορ και με τον ίδιο παίχτη στο 45 πριν το ημιχρόνιο να κάνει το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρόμπος βάζει και το 3-0 στο 68 και έτσι διαμορφώνεται το τελικό Ρωσονέρη Κάστορας 3-0. Και πάμε στη ματσάρα. Μάλλον ας πω και τη Φλατσάτα με το Μακροχώρι και μετά θα πάω στο ΠΑΟΚ Σταραζίου. Φλατσάτα Μακροχώρι 3-0. 3-0. Εδώ ο Δημητριάδης στο 15ο κάνει το 1-0, τελειώνει έτσι το ημίχρονο με 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο 65 Αθανασιάδης και 67 Πάπος κάνουν το τελικό Φλατσάτα Μακροχώρι 3-0. Πάμε στη ματσάρα.
1: Ναι.
0: Πάω Κοσταραζίου.
1: Αφού το έχεις τόσο όρεξη. Αφού το έχεις τόσο όρεξη.
0: Λοιπόν, πάω Κοσταραζίου, Πας Λεύκης 2-0. Πρώτο ημιχρόνιο, πολύ καλή ομάδα της Λεύκης. Σε σημεία ήταν καλύτερη και από την ομάδα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιχρόνιο. Τελειώνει όμως με λευκή ισοπαλία. Πάμε δεύτερο ημιχρόνιο. Ο Κοσταράζη ανεβάζει στροφές και έχει πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Δύο από αυτές κάνει και γκολ με τον ίδιο παίχτη. Με τον συνήθι ύποπτο και της περσινής χρονιάς. Αδάμου 72 και 87 κάνει το τελικό 2-0. Όμως νομίζω ότι φέτος ο Πας Λεύκης θα είναι από τις ομάδες που σίγουρα θα διεκδικήσουν την άνοδο. Αυτά έγιναν λοιπόν χθες. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε τελειώσαμε και εδώ
1: αθλητική ενημέρωση.
0: Ωραία. Την Παρασκευή θα πούμε για όλα όσα έρχονται. Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Ελπίζουμε να έχουμε και κύριο Δαΐο μαζί μας. Όχι ότι δεν τα είπες καλά.
0: Ναι, τώρα με προσβάλλεις.
1: Όχι ότι δεν τα είπες καλά. Τα είπες πολύ ωραία, αλλά θέλω την νότα του κύριου Δαΐου, πώς να το κάνουμε.
0: Αλλά ο κύριος Δαΐος ακόμα δεν μπήκε στα... πώς να το πούμε, στο κλίμα ακόμα.
1: Ναι.
0: Οπότε, τελευταίο... μάλλον πάμε διάλειμμα. Ήρθε διάλειμμα.
1: Να πάω σε δύο χορηγούς εγώ, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάω φροντιστήριο Εχμή. Γιατί είμαστε και στο Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα ουσιαστικά των παιδιών στα σχολεία μας. Έχει ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Όπως επίσης έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές στο φροντιστήριο ΕΧΜΕ και συνεχίζονται. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο ΕΧΜΕ. Σας περιμένουμε λοιπόν για τις εγγραφές σας καθημερινά στο γυάλινο κτίριο. απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86-110. Μαζί μας είναι και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίφ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο 24670 84 555.
2: Ώρα αντένες. Μία
0: ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. σκουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
10: Μαθηματικά στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
12: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
13: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και μπαίνουμε στην πέμπτη και τελευταία μας ώρα.
1: Την πρώτη τελευταία ώρα για αυτή τη χρονιά.
0: Τι λέτε ρε παιδιά. Είστε σίγουροι?
1: Ναι,
0: μήπως
1: να
0: το πάμε μια
1: εβδομάδα
0: παράταση, ρε?
1: Όχι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά.
0: Να μην ξεχάσω να πω ότι τα γκολ και στιγμιότυπα από τον αγώνα ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου Λευκής μπορείτε να παίρνετε και να τα βλέπετε μέσα. Έχω αρκετές φάσεις, ό,τι μπόρεσα να βγάλω δηλαδή. Από τον αγώνα αυτό στο Χρήστος Νατσούλης Facebook. Τα λέω σωστά?
1: Πώς τα λες έτσι.
0: Ωραία. Προχωράμε.
1: Προχωράμε. Να πάμε. Πού να σε πάω τώρα? Γέρμας Φάρμες, ή θα με πας?
0: Στο πεντανόστιμο κρεμπολί μας. Μια λευκή με όλα τα κλεφτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Και έχω και μοσχαράκι που θα στείλω στο φίλο μου τον Τζόρνταν στη Νέα Ζύχνη.
1: Ναι.
0: Για να δω. Γιατί εκεί με το Τσίπρο Στέφο να έχει και ένα Γέρμας Φάρμ.
1: Να
0: μοσχαράκι
1: αργής
0: ορίμανσης. Τζόρνταν, άκου τι σου στέλνω. Να ακούσω να συνδεθώ με τον Τζόρνταν Ελληνάκη.
1: Συνδέσου.
14: Σήμερα βρισκόμαστε, παιδιά,
15: δεν έχει πρόβλημα, λέει,
14: στην Ελιά, πρώην Ταρζάν μαγαζί, δίπλα στην Αγροτική Ταρζάν Τράπεζα. Σήμερα έχουμε όλα μοσχαρίσια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, μπριζόλα μοσχαρίσια, κοτόπουλο. Θα το φέρει special η αφεντική σα, αγκουροντομάτα τζίκα, πατάτε να πούμε νευροκοπείο, ψωμί μπίκα τζίκ. Σήμερα πίνουμε τσίπουρο Στέφο, όπω βλέπετε εδώ. Τσιπουράκι του Κανατάκη. Η παρέα μα εδώ είναι έτοιμη για να φύγουν για Αμβούργο, Χάμπουργκ. Θα φάμε και μετά θα πιούμε και ένα καφέ και θα φύγουνε. Καλή μας όρεξη, παιδιά, και αμάν αμάν, βαράτε να πάνε.
0: Έτσι, μπράβο, βαράτε να πάμε. Έτσι βλέπεις τι ώρα περνάει ο φίλος μας Τζόρνταν σήμερα. Έχει όλα τα μοσχαρίσια και δείχνει παρέα που θα φύγει για Χάμπουργκ.
1: Στείλ τον και εσύ τώρα εκεί που πρέπει.
0: Στείλ τον και εσύ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, Τζόρνταν. 82-810. Πάμε Γέρμας Φάρμ να σου δώσει μια μπριζολάρα αργής ορίμανσης. Να την ευχαριστηθείς, ρε φίλε. Να τη φας εκεί με αγκουροντομάτα τζίκα, με ψωμί πίκατσικ και με τσίπουρο Στέφο. Να φας λίγο Γέρμας Φάρμ να το ευχαριστηθείς μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε επόμενο τραγούδι. Calvin Harris.
1: Κανονικά τώρα αυτή την ώρα θα πηγαίναμε throwback.
0: Δεν θες να πάμε throwback?
1: Θα πηγαίναμε αν είχαμε throwback.
0: Γιατί?
1: Γιατί την αντίστοιχη Δευτέρα βλέπω.
0: Ναι.
1: Ανοίγω.
0: Τι κάναμε?
1: 15 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Μάλιστα. 15 ήταν πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω δεν έχω γραμμένο τίποτα. Και δεν είναι ότι.
0: Κάπου θα έχεις πάει
1: στην
0: πάλι.
1: Στην αρχή σκέφτηκα ότι κάπου έχω πάει εγώ, αλλά. Επειδή εγώ αριθμώ και τις εκπομπές εδώ πέρα, δεν υπάρχει καν αρρύθμιση, άρα σημαίνει ότι η εκπομπή δεν έγινε καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω να σε συγκινήσω. Αλλά πέρυσι τέτοια μέρα ήσουν διακοπές!
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
0: Εγώ ήμουν διακοπές.
1: Ήσουν διακοπές τέτοια μέρα πέρσι, ναι.
0: Τέτοια μέρα εγώ.
1: Ήσουν στην Πελοπόννησο.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ναι.
0: Πες τέτοια μέρα ήμουν στην Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Α, που είχα πάει στην Ανατολική ή Δυτική Μάνη.
1: Στη Μάνη πέσεις.
0: Στη Μάνη πέσεις.
1: Ψάχνουμε ανατολικές και δυτικές τώρα μην.
0: Ναι, ναι. Στη Μάνη μου.
1: Στη Μάνη.
0: Α, πες ήμουν στη Μάνη.
1: Βεβαίως. Μόνο εμβάζια πρέπει να έρθουν τέτοια μέρα συγκεκριμένα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Μάνη μόνο δηλαδή, δεν πήγες μόνο στη Μάνη, πήγες στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μονεμβάσια. Τι ωραία που ήταν στη Μονεμβάσια.
1: Α, δεν είχαμε εκπομπή λοιπόν.
0: Γιατί εγώ ήμουν διακοπές στη Μονεμβάσια.
1: Ήθελες να πας διακοπές. Είχες παγωθεί να πας διακοπές.
0: Και πήγα.
1: Είχες παγωθεί να σε πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Όμως ήμουν εδώ, δεν πιστεύω να
1: έκανα το λάθος. Γυρίσαμε.
0: Α, μπράβο, κανονικά. Πήγαμε δηλαδή σε Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ήμουν, παιδιά. Μην τρομάξει ο κόσμος, ήμουν διακοπές και.
1: Όχι, okay, να πω ότι εμείς του λέγαμε να μείνουμε και Τρίτη και αυτό έλεγε όχι.
0: Είχα πάει και στο λιμένι που γυρνούσα η σειρά το Γη της Ελιάς.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια και στη, πες το, είχα πάει και στο. Πες το. Εκεί που ήταν η σειρά.
1: Πώς το λένε τώρα. Τι κόλλησα κι εγώ.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Α, είπε τη λέξη είναι.
0: Παιδιά στην. Ρε παιδιά, που πιέμε και ποτάκι το βράδυ, ρε παιδιά.
1: Τώρα.
0: Ένα απάρεσε.
1: Κόλλησα.
0: Κόλλησες,
1: Πώς λεγόταν, ρε παιδιά, εκεί που γυριζόταν η Γη της Ελιάς.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Που υποτίθεται ότι γυριζόταν.
0: Που
1: γιατί
0: ήταν,
1: δεν
0: γυριζόταν.
1: Το κουτούκι
0: εκεί.
1: Του μπότι που ήταν.
0: Που, το μπότι, το κουτούκι.
1: Πώς το έλεγα, ρε παιδιά, μπότι. Τώρα κόλλησε το μυαλό μου.
0: Και εκεί πήγα και μ' άρεσε. Πού άλλου πήγα, θυμίσου.
1: Αυτά πήγαμε. Εκεί και στο γήθιο.
0: Γήθιο, γήθιο, μπράβο. Τι ωραία ήταν, ρε παιδιά. Τι ωραία.
1: Αρεόπολη, μωρέ.
0: Αρεόπολη, αρεόπολη, ρε παιδιά. Αρεόπολη, αρεόπολη. Τι ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν. Να σου πω την αλήθεια, θέλω να ξαναπάω μια. Στο λιμένι που πήγαιναν έδρα γαμψά.
1: Το λιμένι είπαμε.
0: Το είπαμε, έτσι.
1: Το είπαμε.
0: Μπράβο.
1: Πόσο δεν θα γυρίσει και σε τρεις μέρες που μας πήγες εκεί.
0: Γύρισα αρκετά.
1: 7 ώρες κάναμε να φτάσουμε. Και φτάνει να έρθουμε 14. Δεν έμειναν και πολλές μέρες.
0: Δεν μπορούσα να πιστέψω. Δεν μπορούσα να πιστέψω. Τώρα, μια και αναφερόμαστε πέρσι. Στις ολιγοήμερες διακοπές μου, στις τριήμερες, που θα έμπαινα από Δισπηλιό σε διπλό δρόμο και θα έβγαινα στη Μάνη σε διπλό δρόμο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι όλη αυτή τη διαδρομή θα την κάνω σε διπλό δρόμο. Κι όμως, παιδιά, αν ξεκινήσετε από το Δισπηλιό ή από το Μανιάκι τέλος πάντων. Θα φτάσετε Γηθιό κάτω Μάνη σε διπλό δρόμο. Δεν πρόκειται να συναντήσετε αυτοκίνητο πουθενά. Εκπληκτικό,
1: φοβερό.
0: Μοναδικό και βεβαίως μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και γιατί δεν πάω μια χειμερινή έτσι εξόρμηση κι εγώ τώρα.
1: Έχω στο λέω τόσο καιρό.
0: Μια φθινοπόρινη τώρα.
1: Μπράβο.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Σκέψτε.
0: Οπότε πέρσι ήμασταν αρεόπολοι, έτσι.
1: Βεβαίως, κυρία μου. Ό,τι καίτς, Θακίκας Γιώργος μαζί μας.
0: Πάμε,
1: και
0: πάμε.
1: Φέτος και πέρυσι και του χρόνου, γιατί τα πάμε και καλά. Και έτσι μας αρέσουν τέτοιες συνεργασίες και εμάς, διότι μας αρέσουν οι άνθρωποι που προσφέρουν. Και οι προσφορές συνεχίζονται στην Οπτικά Ινστακικάς Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι Σταγικά Γιώργο, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. If you're looking for the love of your life, stop.
0: They won't be waiting for you when you start doing things you love. Ο Βίλος ο Γιάννης λέει εδώ για τα προηγούμενα για τα αθλητικά. Χθες το παιχνίδι λέει Τρίπολη ΑΕΚ σε γήπεδο με χωρητικότητα 7.000 θεατών δεν ήταν ούτε το μισό γεμάτο. Πόλη των 30.000 κατοίκων δεν γεμίζει γήπεδο πρώτης εθνικής απέναντι σε μεγάλη ομάδα. Το ποδόσφαιρο και γενικότερο ο αθλητισμός στη χώρα μας δεν έχει πια την στήριξη του κάποτε. Ακόμη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο βλέπουμε πολλά χωριά να μην έχουν καν ομάδες. Τι πολλά χωριά, τα περισσότερα πια, Γιάννη μου. Στα δικά μας τα χρόνια, δεκαετία 80, Υπήρχαν τρεις κατηγορίες εδώ. Και με πρώτο και με δεύτερο όμιλο η τρίτη. Ψάχνεις τώρα. Για εσάς που ρωτάτε για τη διακοπή, ψιλοζωνιώτες μέχρι 3 η ώρα το μεσημέρι. Αν δεν ακούσατε το τελάλι, υπάρχει μεγάλη βλαβή στην οδό Αγίου Αθανασίου, στην Κατηφόρα.

0: David Guetta, Forever Young, μαζί με τους αυθεντικούς Alpha Vile και την Avamax.
1: Με μεγάλη χαρά επίσης να σας ανακοινώσω ότι και αυτή τη σεζόν από αυτή την Παρασκευή κιόλας συγκεκριμένα,
0: από αυτή την Παρασκευή,
1: θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Δέλιος για την αθλητική σας ενημέρωση. Από τούτη την Παρασκευή.
0: Για όλη η ομάδα ξαναβρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, δεν πάμε καθόλου καλά. Από σήμερα 2 η ώρα ξεκινάει και τις νέες του εκπομπές για τη σεζόν 26-27 και ο Γιάννης ο Μπουτζίκας. Αμέσως μετά από εμάς, καπάκι 2 η ώρα μέχρι τις 4. Ενώ υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμά μας τα πρωινά, ο αγαπημένος σας από πρόπερση,
1: ναι, Κυριάκος Μαραγκός.
0: Κυριάκος Μαραγκός, Energy Vibes, 7 με 9 πια.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα
1: σπάρχει. Από πρωί πρωί.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Πάμε brain on brain, γιατί οι γονείς ψάχνετε πολύ ιδιαίτερα πράγματα όπως πάντα να κάνετε με τα παιδάκια σας. Και θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Έχουμε γνωριστεί με το brain on brain, είναι η τρίτη χρονιά φέτος που είμαστε μαζί με τα παιδιά. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων.
0: Και κάπου είδα και ένα βιντεάκι, ναι, από παιδιά που πόσο τους βοήθησε αυτή η ιστορία.
1: Εντάξει τώρα, μιλάμε, λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια παγκόσμια, 20 κάτι χρόνια. Είναι ήδη σε 45 χώρες. Τα αποτελέσματά του είναι πραγματικά καταπληκτικά.
0: Έτσι.
1: Στόχος του λοιπόν είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευβοίας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, τα οποία θα τα έχει για μια ζωή. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι πλέον τα soft skills, τα βιογραφικά. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Συνδυάζει την ενδυνάμωση της μνήμης, την αύξηση της συγκέντρωσης, την αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, τη βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Συγγνώμη που διέκοψε τον Βασίλη που έλεγε ότι είμαστε στους 93,6, δηλαδή στο καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3, 6948 5874 95 το τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Αυτό, παιδιά, είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ποιο ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού, ρε παιδιά.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ποιο ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού που πέρασε. Να τα πούμε. Αυτό ήταν, να τα πούμε με τον Χιούγκελ.
1: Είναι τώρα ένα άλλο παρόμοιο, το έχεις ακούσει.
0: Παρόμοιο.
1: Που είναι κάτι που κάνει κάτι. Κάτσε να το βρω λίγο.
0: Αυτό πάντως το Moving to the Sun με Χιούγκελ, όπως είπαμε, Ultra Nate και Email Angel, ήταν η επιτυχία του καλοκαιριού. Κάθε καλοκαίρι βγάζουμε την επιτυχία που μας ταξίδεψε περισσότερο, που χορέψαμε περισσότερο, που μας άρεσε περισσότερο, και ήταν και το νούμερο ένα τραγούδι σε μεταδόσεις

0: Έτσι τα πάμε, κυρία Έλενα. Έτσι.
1: Ψάχνω τώρα αυτό που θέλω να.
0: Πού να το βρεις, πού να
1: το βρω. Θα το βρω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω, ναι, μέχρι να το βρω. Πάμε και για να δω πού θα με πας τώρα. Πού θα με πας τώρα. Κτέλ θα με πας, εσύ θα με πας.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Με εκτέλεσες πάω παντού. Λοιπόν, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Αθήνα, μέσα από τον Ε65, Λάρισες, παντού στα περαστικά μας δρομολόγια. Και βέβαια, παιδιά, από εκεί και μετά έχουμε και τον Gastora Tours, το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, που και τώρα που ημερολογικά έχουμε περάσει το φθινόπωρο, πάμε πολύ ωραίες εκδρομές και κάθε φορά που θα βγαίνει για εκδρομή ενημερώνεστε άμεσα, ώστε να κλείνετε και τη δική σας θέση. Καλημέρα λοιπόν στα παιδιά του ΚΤΕΛ, πάμε και σήμερα δυνατά!

0: Το βρήκα το τραγούδι.
1: Τι λες?
0: Το στέλνω τώρα να δούμε αν το έχεις στην playlist.
1: Για
0: δηλαδή.
1: Να δω αν το έχω στην playlist.
0: Το λέει είναι top τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι top τώρα. Ναι. Σιγουρία.
0: Τώρα.
1: Αν δεν το πω εγώ δεν είναι top.
0: Καλά, πες το. Κι άλλο ένα, για κάτσε.
1: Α, θα δω και θα σου πω. Δεν το έχω σίγουρα. Αλλά θα το ακούσω με προσοχή. Εντάξει.

0: Α, αυτό είναι που σου είπα, ε. Άκου το λίγο.
1: Με προσοχή. Παιδιά, σας αρέσει, ρίξτε ένα μήνυμα.

0: Μπράβο ρε Θήριο. Πολύ δυνατό. Και μπράβο σου Έλενα. Και μπράβο σου Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
0: Προχωράμε.
1: Το είχα κρατήσει τόσο καιρό στο κινητό μου για να μην το ξεχάσω να σου το πω.
0: Έτσι πολύ καλά έκανες.
1: Πάμε και η Φαντίδη που είναι μαζί μας και σήμερα εξίσου δυνατός και ναι, ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Εμείς πήραμε, απολαμβάνουμε ήδη εδώ κάποια και από τα αλμυρά του και από τα γλυκά του.
0: Ναι, αλλά δεν με έφερες κάτι εδώ Ελενάκη ακόμα.
1: Κοίταξε, επειδή είναι μεγάλο. Δεν έχει μπουκίτσες η συγκεκριμένη ναι. κουτάρα. Έχει ναι. τα μεγάλα. Το κρατάω να στο δώσω τώρα για μεσημέρι. Θες να το φας, ναι, θες για... να το κρατήσεις για βραδινό.
0: Μισό λεπτό. Τι θες? Για τώρα, για το μεσημεράκι θα το φτιάξω.
1: Ωραία, μετά την εκπομπή θα μπορούσα να φας τώρα. Τώρα έχουμε εκπομπή. Όλα μας τα ωραία. Η παγωτομηχανή μας που μας δροσίζει ακόμα, παιδιά, και κάνουμε έκκληση στους κύριους Φαντίδηδες να την κρατήσουν και το χειμώνα, διότι το παγωτό τρώγεται εξαιρετικά και χειμώνα. Στην Καστοριά, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Αθανασίου 242. Περιμένουμε και την ανακαίνισή μας τώρα να γίνουμε άλλο πράγμα. Τώρα μιλάμε. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Λένε να πάμε για το διάλειμμα σιγά σιγά, έτσι.
1: Σιγά σιγά να πάμε.
0: Το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Ακριβώς την πρώτη εκπομπή της σεζόν που φτάνει μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μείνε μαζί μας γιατί έχουμε και διαγώνισμα σε λίγο, έτσι.
1: Να πάμε και αν το πολύ οκλώει. Έχω 2 λεπτά μπροστά μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς. Α, είναι λίγο δυνατή αυτή όμως, μου τη χαμηλώνεις λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Σημαντικότατο σε αυτή τη φάση, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν το γάμο και τη βάφτισή σας, είναι να κρατήσετε την ημερομηνία. Οπότε σας θέλω γρήγορους, πριν σκεφτείτε ακόμα τι θέλετε να κάνετε. Θέλω να πάτε στον Ανθοπόλαιο Χλόη, να κρατήσετε την ημερομηνία σας και να είστε τακτοποιημένοι. Και μετά θα βρούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό μην ανησυχείτε καθόλου. Βεβαίως, μας αρέσει πάρα πολύ ακόμα να καθόμαστε σε αυλές και σε μπαλκόνια, όσο ο καιρός μας βοηθάει, να έχουμε στολισμένα όμως τα μπαλκόνια μας και τις αυλές μας, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας. Προσαρμοστείτε πια και πάρτε κανένα που να αντέχει όλες τις εποχές. Δηλαδή να αντέχει και χειμώνα έξω ή τέλος πάντων να αντέχει και χειμώνα γενικότερα, ακόμα και στον εσωτερικό χώρο. Βρείτε ό,τι σας αρέσει, θα βρείτε και πολύ ωραία αρωματικά κεριά από Noble Senses. Πάμε τώρα να κάνουμε τα σπίτια μας, είναι και τα σπίτια σε μεταβατική περίοδο εκτός από όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Και στα σπίτια προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε από εδώ και στο εξής να χουχουλιάζουμε πιο πολύ. Οπότε θέλουν και αυτά την ανάλογη περιποίηση. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και τηλεφωνικά στο 24. Α, το δίνω το τηλέφωνο γιατί μας το ζήτησαν και πριν. 2467-027-365.
2: Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπά Βασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπά Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: κακό ακόμη τραγούδι που ξέσκισε μέσα στο καλοκαίρι νομίζω, παιδιά, και αυτό. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε επιστρέφοντας για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν σήμερα μέχρι τις 2. Ελένα, πάμε χορηγό και μετά πάμε σιγά σιγά και στο διαγώνισμά μας.
1: Έτσι θα κάνουμε ακριβώς. Θα πάμε πρώτα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι, γιατί ξεκινάει εκτός από τη σεζόν τη δικιά μας και η νέα σχολική χρονιά. Οπότε, γονείς μου, θα σας πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama. Για παιδιά της πρώτης δημοτικού, για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Φυσικά, για τη νέα junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, για τα πρωτάκια μας, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε τη νέα junior σωστά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε και τις πολλές επιτυχίες των παιδιών στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας, γιατί ξέρω ότι εσάς τους γονείς σας απασχολούν και οι εξετάσεις. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται με επιτυχία, όπως λέγαμε και πριν, στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τηλεφωνικά στο 24670-83833.
0: Παρακαλώ.
1: Θα πάω λιγάκι και House of Beauty και μετά θα σε πάω στο διαγώνισμα. Γιατί θέλω να μου πείτε κι εσείς, παιδιά μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Δεν είναι τύπα, η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη, είναι φροντίδα. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ μόνο, πάω στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμό απόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift και εντυπωσιακό γατίσιο βλέμμα, θεραπείες, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς τώρα πια, και βεβαίως και καινούριο μηχάνημα για σώμα, γιατί ξέρω ότι ανήκω κι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Το καλοκαίρι λίγο τσιμπήσαμε, τι να κάνουμε.
0: Τι κάναμε?
1: Τσιμπήσαμε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα περισσότερα κιλά που ήμουν ποτέ στη ζωή μου.
0: Σιγά, Έλενα.
1: Άλλη μια φορά έχω υπάρξει λίγο πιο πολύ. Άλλη μια φορά. Είναι η δεύτερη, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει. Από Οκτώβριο ξεκινάω και εγώ. V-Power και EMS. Για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές. Για κοιλιά που θέλω εγώ. Για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπουτάκια, για όπου θέλετε, παιδιά. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε κατευθείαν τα ραντεβού σας κι εσείς. Και υπεύθυνη για όλα αυτά, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα γιορτάζουν σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ημέρα Α, αυτό ήθελα να σου το πω πριν γιατί με πήρε και ο Μπίλαρος.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας επίσης.
0: Όπως επίσης να πούμε γιατί έχουμε σήμερα τον Τίμιο Σταυρό, παιδιά. Σύμφωνα με το βιβλίο του κυρίου.
1: Εκεί θα σε πήγαινα. 326. Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, η συνονόματι δηλαδή, και από την οποία έχω και. Της οποίας της γιορτής γιορτάζω κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου.
0: Υψώθηκε από τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου Μακάριο για να τον δει όλος ο κόσμος, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να τον ασπαστούν.
1: 628. Παρακαλώ. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
0: Τους Πέρσες ήταν πελάτες μας μια ζωή.
1: 1814. Ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού,
0: σήμερα
1: ο Νικόλαος Κουφάς.
0: Σήμερα μας ταλαιπωρούν με τα στενά του Ορμούς και μας έχουν στείλει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: 1814. Ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς

0: που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι 2 σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν το Πανιόνιο!
1: Ας το καλό! Σαν σήμερα δημιουργήθηκε ο Πανιόνιος.
0: Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά από γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Πριν προχωρήσω. Καλά. Πρέπει να πας για κοσάρι σήμερα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στις γεννήσεις, το έχεις. Όχι απόλυτα.
1: 100%.
0: Πριν προχωρήσω όμως, θα σε πάω λίγο εγώ και αναγέννηση, στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση, διότι και εκεί οι εγγραφές ξεκίνησαν, γονείς μου αγαπημένοι και παιδάκια μου. Και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να έρθει το παιδί σας και να δει αν του ταιριάζει το άθλημα, αν του αρέσει το άθλημα και αν περνάει καλά. Και μετά να είστε και εσείς σίγουροι ότι θέλει να συνεχίσει και να συνεχίσετε κανονικά. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές για αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό, αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν και σε αγώνες τώρα πια, από πέρυσι κιόλας, σε επιδείξεις, αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ, σε προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Έτσι τα παιδιά, μέσω του Taekwondo αλλά και των υπολείπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Επίσης, οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά σας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια στην Ελλάδα, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Μας βρίσκεται λοιπόν καθημερινά στο χώρο μας, στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο, από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ για τις εγγραφές σας και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25. Τούτη την ώρα να πάω και ένα αγκίστρι πριν συνεχίσω για να σας κάνω λίγο την όρεξη. Βέβαια σήμερα είναι Δευτέρα, είμαστε κλειστά. Από αύριο επανερχόμαστε και θα απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδες και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα πιάτα μας. Τα ψαράκια μας, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες. Και πρέπει να τις εντάξουμε σίγουρα μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή όσο ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω wall, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Και η Χριστίνα εδώ μας λέει: καλό μεσημέρι, παρεάκι. Το καινούργιο τραγούδι λέει, του Άρμαντ Ντουμπλάντης, Gold, το έχετε ακούσει. Το αθλητή του Άρμαντ. Έβγαλε και τραγούδι αυτό.
0: Ντουμπλάντης έβγαλε τραγούδι.
1: Ο Ντουμπλάντης έβγαλε. Δεν το ξέρω, Χριστίνα μου. Θα το κοιτάξω και θα σου πω αν μ' αρέσει.
0: Αχ, ήθελα να πω από πολύ νωρίτερα, τις 10.30 μου είχε στείλει η Μίνα ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ένα μήνυμα με το οποίο συμφωνώ τόσο πολύ,
1: τι
0: ειδικά
1: έγινε
0: για το δρόμο Καστοριά-Μανιάκη. Μανιάκη-Καστοριά. Δεν ξέρω τι σας πιάνει
1: τι
0: και πετάτε τα σκουπίδια σας οι οδηγοί έξω από το παράθυρο.
1: Ξέρεις γιατί, ξέρω να σου πω γιατί. Είσαι στο περίπτερο, παίρνεις τα τσιγάρα και παίρνεις και μια κοφρέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ώσπου να φύγεις από το περίπτερο, να φτάσεις, να αρχίσεις να μπαίνεις στην ανηφόρα για Μανιάκη, έχεις τελειώσει την κοφρέτα.
0: Και δεν μπορείς να το κρατήσεις.
1: Σου μένει το χαρτί.
0: Δεν μπορείς να το κρατήσεις.
1: Οπότε
0: το
1: εκεί
0: χαρτί,
1: πρέπει να το πετάξεις.
0: Να το πάρεις, πάει ο Βρωμίκουλα μαζί σου. Να
1: ρε,
0: το πετάξεις.
1: Βρωμίκουλα είσαι και φαίνεσαι.
0: Στον κάδο, όταν φτάσεις σπίτι σου, ας πούμε.
1: Το Δήμο τι τον έχουμε.
0: Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε τα βασικά να κάνουμε. Λοιπόν, τα βασικά, να μην πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω. Δηλαδή, σας το λένε από το δημοτικό. Σε όλες τις γενιές. Δηλαδή, δεν το λένε μόνο στη δικιά μου γενιά.
1: Πετούσα και εγώ κανένα σκουπίδι έξω. Με πλακώνουν μια μέρα και οι δυο, και η κυρία από εδώ και ο brother.
0: Δηλαδή είναι τα απολύτως βασικά.
1: Δεν
0: τολμάω
1: πια να ρίξω όχι σκουπιδάκι απ' έξω, ούτε τίποτα.
0: Είναι τα βασικά. Είναι bare minimum.
1: Ξέρεις,
0: το λιγότερο που μπορείς να κάνεις.
1: Όταν με είχαν δει να πετάω έξω από το παράθυρο από τα διόδια το χαρτάκι.
0: Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορείς να το κρατήσεις.
1: Τι είχα ακούσει, Παναγία μου, τι
0: με το που θα σταματήσεις, θα μπει σπίτι σου. Πάρτε και πέτατα.
1: Τι μουρμούρα μέχρι τα επόμενα διόδια.
0: Η μισή μου τσάντα όταν βγαίνω έξω έχει σκουπίδια. Τα οποία το κουβαλάω μαζί μου και τα πετάω σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βρώμικα σκουπίδια, δεν πάθετε τίποτα. Ναι. Το χαρτάκι τα δικά σας είναι. Όπως επίσης, στο ίδιο μήνυμα μου λέει η Μίνα και για τα. Και για τους καφέδες και τα πασατέμπο που παρατάνε οι μαμάδες στις παιδικές χαρές. Που τα τρώνε τα σποράκια και τα πετάνε αυτού κάτω.
1: Μπράβο.
0: Έλα, παιδιά. Έλα. Λίγο να. Έλα.

0: Του σποράκιμα να δες.
1: Έλα, πηγαίνετε, βλέπετε εκεί τα παιδάκια, σας τρώνε σπόρια. Βάλτε τα σε μια κουφτίτσα και ρίξτε τα στον κάδο.
0: Προχωράμε.
1: Σε ένα χαρτάκι, σε μια χαρτοπετσέτα. Κουβαλάτε τόσα πράγματα για τα παιδιά σας. Μια χαρτοπετσέτα δεν έχετε να τα βάλετε εκεί.
0: Στο αυτοδοχείο.
1: Στο αυτοδοχείο όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει. Μια χαρτοπετσέτα όπως έχετε για τα παιδάκια σας να τα σκουπίζετε. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Γεννήσεις.
0: Μπορεί να φυτρώσει καμιά
1: σποριά.
0: 1910.
1: Γιάννης Λάτσης.
0: Γιάννης Λάτσης, ναι. Λάτσης, εφοπλιστάρα.
1: Έλληνας εφοπλιστής. 1956. Κότο είπες και μπορείς.
0: Έχει τα δηληστήρια, ένα από τα δύο δηληστήρια είναι του Λάτση, ας πούμε.
1: Πέτυχα Θεσσαλονίκη, πάρει Κασιδόκοστα.
0: Πάρει Κασιδόκοστα, τι είναι αυτός.
1: Της Λάτση ο γιος.
0: Πού τον πέτυχες.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά, έτρωγε.
1: Έτρωγε.
0: Τι λες ρε Έλληνα. Έτρωγε στο ίδιο μαγαζί που τρώει ο Κασιδόκοστας.
1: Και μια ηθοποιό μου είπαν από το Σασμό, αλλά εγώ δεν την ξέρω.
0: Από το Σασμό.
1: Ναι. Από την πρωταγωνίστρια. Μάλιστα. Ένα περίεργο όνομα έχει. Μου είπαν ότι δεν την ήξερα.
0: Ωραία.
1: 1956. Κώστας Καραμανλής.
0: Αυτό το είπα, Έλληνα. Κώστας Καραμανλής. Δεν είπαμε ότι έχει γεννήθει σήμερα η προεδράρα της Νέας Δημοκρατίας που δεν μας χωνεύει.
1: Πότε ήταν πρωθυπουργός, θυμάσαι.
0: Όταν είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2004 και έχασε από τον Παπανδρέα.
1: Το.
0: Το 2019. 9. Ναι.
1: 1983. Amy Winehouse.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Amy Winehouse. Ένα εξαιρετικό κορίτσι, φοβερά τραγούδια. Τα ακούμε πάρα πολλές φορές στις playlists του σταθμού μας. Αλλά έφυγε πάρα πολύ νέα. Πόσο ήταν,
1: 27. Η κατάρα των 27.
0: Κατάρα των 27, μάλιστα.
1: Όπως ο Kurt Cobain, Janis Joplin. Και πολύ πολύ ακόμα. Λοιπόν, εξαιρετικά, σήμερα πας για 20, είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Πριν συνεχίσω, θα σε πάω στην Energon, μελέτες κατασκευές, που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα που ανοίγουν και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σπιτιού σας, που αφορά όλες τις περιοχές της Καστοριάς, πλην της πόλης της Καστοριάς, του Δυσποιού, των Μανιάκων και του Άργου Σορεστικού. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοζιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction, Consulting Engineer.
1: Μαζί μας και το σπίτι των συναισθημάτων. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, μια καινοτομία για την οποία σας μιλάω κάποιες μέρες τώρα. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα στα παιδάκια σας. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν συνέστηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο οπωσδήποτε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνίνου 3, πάνω από την παλιά Εμπορική Τράπεζα, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες, στον Μπουντουάρ παλιά. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων, για να έχετε ακόμα καλύτερη και σφαιρικότερη εικόνα για το τι πρόκειται να κάνουν εκεί τα παιδάκια σας. Συνεχίζω.
0: Παρακαλώ.
1: Θάνατη.
0: Κάποιος μπορεί να λαδώσει αυτή την καρέκλα που κάθομαι?
1: Την έχεις ρημάξει την καρέκλα.
0: Στο καλό. Μόνο 30 χρόνια κάθομαι. Πότε χάλασε?
1: 1321. Ντάντε Αλιγκέρι.
0: Α, Ντάντε είναι ο Δάντης.
1: Μπράβο.
0: Πώς έχουμε εμείς το Σολομό?
1: Μπράβο.
0: Έχουν τον Δάντη στην Ιταλία.
1: Ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας έχει γράψει τη Θεία Κωμωδία. 2001. Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Σαν σήμερα, μπράβο, ναι. μπράβο, σαν σήμερα πέθανε ο Καζαντζίδης.
1: Ω, μερτικό μου απ' τη χαρά.
0: Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Μου το έχουν πάρει.
0: Να σου πω μια ιστορία τώρα. Όταν ήταν δήμαρχος Παπουλίδης,
1: ναι.
0: κάθε φορά που ήταν η επέτειος θανάτου του Καζαντζίδη
1: ναι.
0: και Τιμίου Σταυρού, στο δημαρχείο είχαν κεράσματα. Δηλαδή είχαν σαν, πώς να σου το πω, σαν ένα αφιέρωμα. Δηλαδή οι υπάλληλοι και τα λοιπά είχαν σαν, το είχαν σαν αργία.
1: Γιατί?
0: Γιατί το είχαν ξεκινήσει κάποιοι φίλοι του Καζαντζίδη εκεί μέσα. Άρεσε και στον Παπουλίδη η ιδέα και ήταν αυτή η μέρα...
1: Αργία.
0: Αργία, ακριβώς. Θα το θυμούνται. Αν με ακούν τώρα οι υπάλληλοι στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τώρα, αυτό πρέπει να έχει σταματήσει εδώ πέρα.
1: Λογικά.
0: Κανονικά, ο Γιάννης Κορετσίδης έπρεπε να το συνεχίσει δηλαδή, την παράδοση. Δεν είναι... Η παιδί, αν δεν την ξέρει, να ρωτήσει τους παλιούς υπαλλήλους.
1: Λες να έχει μείνει κανένας από εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Να μην έχει πάρει συντάξει.
0: Νομίζω με τον Ζιζόπουλο το είχαν ξεκινήσει παλιά ο Παπουλίδης. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω. Αλλά αυτή τη μέρα γινόταν, ήταν σαν αργία το Δημαρχείο, παιδιά. Για το μνημόσυνο ουσιαστικά Καζαντζίδη. Λοιπόν.
1: Ωραία, και 2022, Ειρήνη Παπά.
0: Ειρήνη Παπά, η μεγάλη ηθοποιός.
1: Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο.
0: Με διεθνή καριέρα.
1: Πολύ σωστά, της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Λελέκου,
1: με διεθνή,
0: μπράβο, ακριβώς.
1: Διεθνή καριέρα, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά. 20.
0: Έλα ρε Στέλιο. Και αφού στο Δημαρχείο σταμάτησαν τις παλιές ωραίες παραδόσεις και άκουγαν και Καζαντζίδη και τα λοιπά, έτσι. Βέβαια. Τότε, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ξανακούμε Καζαντζίδη. Πάμε.
2: Το μερτικό μου απ' τη χαρά.
0: Το παρήγγειλε η Έλα, τι να κάνω.

0: Μάλιστα, Έλενα.
1: Εντάξει. Για πρώτη φορά μέχρι τις 2 ξανά μετά από το καλοκαίρι, καλά τα πήγαμε.
0: Άντε,
1: το αβοκάντο ήταν μαζί μας και σήμερα, έτσι θα κλείσουμε. Πάμε αβοκάντο, ειδικά τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με όλα μας τα ωραία, τα υγιεινά, τα πράγματα για τα παιδάκια σας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Όλα μας τα σνακ τέλεια συσκευασμένα για να τα έχουν τα παιδάκια σας στο σχολείο. Και μάλιστα είναι ό,τι πρέπει, γιατί συνδυάζει την νοστιμιά που θέλουν τα παιδιά, το υγιεινό του πράγματος που θέλετε εσείς οι γονείς. Είναι τέλεια τα σνακ μας για τα παιδιά σας για το σχολείο. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρούτα, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Επίσης τέλεια συσκευασμένη για τα παιδάκια σας στο σχολείο. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, και αυτές συσκευασμένες με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Αφήστε τα παιδιά σας και στους χυμούς και στις φρουτοσαλάτες να διαλέξουν τα φρούτα από μόνα τους. Ό,τι τους αρέσει, μην πιέζετε τα παιδιά, όχι αυτό θα πάρεις, όχι εκείνο θα πάρεις. Τόσα φρούτα, τόσες επιλογές, τόσοι συνδυασμοί που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας στο αβοκάντο. Αφήστε τα να διαλέξουν μόνο τους ό,τι θέλουν. Μόνο έτσι θα μάθουν να τους αρέσουν. Για εμάς λοιπόν, αβοκάντο, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια. Και τη σχολική χρονιά στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Αύριο πάλι, παιδιά, σας υποσχόμαστε να είμαστε μαζί. Ο Στράτος θέλει και τον ύμνο του Καζαντζίδη. Έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουν.
1: Νομίζω πιο classic ήταν αυτό που ζήτησα εγώ.
0: Στράτο μου, δεν έχω κοιτρινό. Θα το πω το μπουτζίκα, μήπως το βάλει, αλλά λίγο δύσκολο τώρα να το βάλει.
1: Λες ο μπουτζίκας να το βάλει.
0: Δεν νομίζω.
1: New music show, πρεμιέρα σήμερα.
0: Α, μπράβο. Οπότε, απολαύστε τον από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Επέστρεψα μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές και όλη αυτή την εβδομάδα σας έχω τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα σε αυτό το Summer Break. Μπορεί να τα έχετε ακούσει στο Spotify, στο TikTok ή και στο YouTube, όμως τώρα θα τα ακούσουμε και μαζί εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Ellie Goulding και Slater. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun και την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το καινούριο της άλμπουμ Base Persuades η Miley Cyrus και σίγουρα ανυπομονούμε με αγωνία να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει. Πρώτη γεύση μέσα από αυτό είναι το ομότιτλο track που συνδυάζει pop αναφορές με έντονα post-punk στοιχεία. Το βίντεο κλιπ υιοθετεί μια αισθητική έντονα επηρεασμένη από τη Lady Gaga αλλά και τη leather κουλτούρα και ενισχύει τον πιο σκοτεινό και τολμηρό χαρακτήρα της νέας μουσικής της περίοδου. Η επιλογή της να χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα, το Miley, δίνει την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή branding, αλλά για μια κίνηση που συνοδεύεται από νέο ήχο, νέα αισθητική και ένα άλμπουμ που φαίνεται να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές μας εδώ στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song, Let's Go.

Ριβιέρα και She Doesn't Mind στο New Music Show. Και σίγουρα ξέρετε τον Μόντο του Πλάντης, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου, και πλέον θέλει να μας δείξει ότι έχει και μια διαφορετική πλευρά. Ο παγκόσμιος λοιπόν recordman και διπλά Ολυμπιονίκη στο επικοντό κυκλοφορεί το Gold, ένα τραγούδι που αποτελεί το επίσημο anthem του νέου World Athletics Ultimate Championship, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και συνδυάζει εικόνες από την πόλη με στιγμές από ολόκληρη την αθλητική διαδρομή του Πλάντης, ακόμη και πλάνα από την παιδική του ηλικία. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται επίσης οικογένεια, φίλοι και συναθλητές του. Και μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχει και ένας Έλληνας που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του, και αυτός είναι ο Μανόλο. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2015 και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο όμορφες φιλίες του παγκόσμιου στίβου. Ο Μόντο του Πλάντης λοιπόν τραγούδισε το Gold ζωντανά χθες στην τελετή λήξης του Ultimate Championship στην Βουδαπέστη και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ρίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Επέστρεψα επιτέλους μετά τις διακοπές. Εντάξει, 14 Σεπτεμβρίου πήγε. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το αγαπήσαμε κατευθείαν με την πρώτη του μετάδοση εδώ τον Ιούλιο στο New Music Show. Και τώρα πια θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Gotta be cool από Ραφαέλ. Και τώρα πάω στην Ellie Goulding και το νέο του άλμπουμ που ηχητικά συνδυάζει τα χαρακτηριστικά synth pop στοιχεία της μαζί με ηλέκτρο επιρροές. Έχει και ακουστικές στιγμές και στίχους που ασχολούνται με την προσωπική της ζωή, τις φιλίες και την αλλαγή. Το I Know Too Much σηματοδοτεί μια στροφή από την απρόσωπη dance pop του προηγούμενου δίσκου της προς μια οικεία και πιο μελοποιημένη σύνδεση τραγουδιών. Από τα highlights λοιπόν της καινούργιας της δουλειάς είναι το For Your Entertainment, το οποίο έρχεται τώρα στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

Spyro γνωρίζει τεράστια επιτυχία στα βρετανικά charts. Αυτό ήταν το Material Lover και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Wannabe των Spice Girls ήταν το πρώτο single από το debut του album Spice. Δημιουργήθηκε μόλις μέσα σε 30 λεπτά και ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Ξεκινάει με το γέλιο της Jerry Halliwell, ενώ ακολουθούν νότες πιάνου εμπνευσμένες από την γραμμή μπάσου του Summer Nights από την ταινία Grease. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες, στις δεύτερες περισσότερες για γυναικείο group πίσω από το Stay των Shakespeare Sister. Ήταν το δεύτερο πιο εμπορικό single εκείνη τη χρονιά και αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα τους από Girl Group. Το ίδιο ισχύει και στην Αμερική.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
8: Εμείς γεννηθήκαμε στην εποχή των PC και των κινητών τηλεφώνων. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιους παλαιότερους που έγραφαν σε γραφομηχανή. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886, σαν σήμερα, πατεντάρεται η κορδέλα της. Σίγουρα έχουμε και άλλους παλαιότερους που χορεύαν κάποτε το θρυλικό χιτάκι του Elvis Presley «It's Now or Never». Το 1960, σαν σήμερα, ήταν στο νούμερο 1 του Billboard. Εκεί που βρέθηκε πολλές φορές η γεννημένη το 1983, σαν σήμερα, Amy Winehouse. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Έχουμε όμως τα τραγούδια της να τη θυμόμαστε για πάντα.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
11: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
12: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά, στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
15: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
16: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
15: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
16: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
15: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
16: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
17: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
18: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας, της πρώτης που ερχόμαστε μετά τις διακοπές μας. Είμαι ο Γιάννης Μητζίκας και τον Harry Styles, ο οποίος κάνει φοβερές live εμφανίσεις τελευταία, ήταν το American Girls. Και ενώ έκανε πρόβες για την εμφάνισή της στο Coachella, η Slater ανακάλυψε ότι το αγόρι της την είχε απατήσει. Τις επόμενες εβδομάδες, το album της Worst Girl in America και το show της στη σκηνή Mojave θα σηματοδοτούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της μέχρι σήμερα. Και ενώ ο δίσκος άντλησε έμπνευση από την Electro Class, το πρόσφατο single της Brand New Chanel βασίζεται στην mainstream pop της προηγούμενης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε τραγούδια που είχε κάνει ο Benny Blanco, όπως τα Teenage Dream και το Your Love Is My Drug. Αυτές οι επιτυχίες τραβούσαν την προσοχή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι και το super single της Slater που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Antennas FM 93,6.

Αγαπημένο καλοκαιρινό hit εδώ στο New Music Show, Adal και I Need Nobody και Patrons τους Fast Boy, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Music Sounds και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη φιλία, την ελευθερία και εκείνες τις απρόσμενες στιγμές που τελικά μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μας συνοδεύουν για πάντα. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν τα αδέρφια Lucas and Felix Hayne και στο βίντεο, στο οποίο η αυθόρμητη διάθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός βρίσκονται στο επίκεντρο του κλιπ, αναδεικνύοντας μια πλευρά του project που αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Armin van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
9: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά. Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467 027 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ, η Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Radio.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
10: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: Antένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
0: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Εμείς γεννηθήκαμε στην εποχή των PC και των κινητών τηλεφώνων. Σίγουρα όμως έχουμε κάποιους παλαιότερους που έγραφαν σε γραφομηχανή. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886, σαν σήμερα, πατεντάρεται η κορδέλα της. Σίγουρα έχουμε και άλλους παλαιότερους που χορεύαν κάποτε το θρυλικό χιτάκι του Elvis Presley, It's Now or Never. Το 1960, σαν σήμερα, ήταν στο νούμερο 1 του Billboard. Εκεί που βρέθηκε πολλές φορές η γεννημένη το 1983, σαν σήμερα, Amy Winehouse. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Έχουμε όμως τα τραγούδια της να τη θυμόμαστε για πάντα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.